0: add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Το 56 και 6 είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης σε μια μέρα που μόλις ξημερώνει. Έχουμε αρκετές διεθνείς ημέρες σήμερα. Έχουμε Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά. Ναι, last year αυτό, τέλος πάντων. Εβδομάδα.
1: Καλαμάκια. Μήπως είναι καλαμάκια. Μεγάλο, πλαστικά καλαμάκια.
0: Μεγάλο ζήτημα αυτό. Ποτηράκια, καλαμάκια, μεγάλο ζήτημα. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η ένδοξη 25 Μαΐου. Δεν ένδοξη για κανένα σοβαρό λόγο. Είναι ένα μυθιστόρημα που κάτι γίνεται σήμερα. Η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας. Η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Των κομπιουτεράδων.
1: Των κομπιουτεράδων.
0: Παγκόσμια μέρα θυροειδούς και παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου, παρακαλώ. Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου, αυτές όλες οι μέρες. Λοιπόν, και μέσω, είναι από τον ΙΕ αυτό, δεν είναι έτσι.
1: Ποιο?
0: Από κάποια. Του ποδοσφαίρου. Δεν είναι. UEFA και τα
1: λοιπά. Το κομπιουτεράδων κρατάω εγώ. Εγώ κρατάω το κομπιουτεράδων. Είναι τρομερή μέρα.
0: Ναι, επειδή είμαστε και εμείς
1: κομπιουτεράδων. Τρομερή μέρα το κομπιουτεράδων.
0: Ξεκίνησε από ένα blogger, λέει. Α, εντάξει, πότε ξεκίνησε? Το 2000, περίμενα το βρω. Το 2006. 20 χρόνια.
1: Α, εντάξει.
0: Καινούριο σχετικά.
1: Πρόσφατο είναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Pepper. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Δευτέρα λοιπόν, το πρωινό Πέπερ εδώ, 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Είμαστε λίγο πριν τις 6.30, το δωρήμα Μακάρης Τάκης Γιαννούτσος, και κάθε χρόνο έχει ενδιαφέρον να διαβάζουμε τι ήταν τα σερτσαρίσματα στο Google, τι έψαξε ο κόσμος στη Google. Αλλά αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον όταν βάζεις συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, στην ερώτηση γίνεται κάθε χρόνο λοιπόν έρευνα, στατιστική, και τώρα έχει κάνει ένα άρθρο ο Σάιμον Ρότζερς, που είναι συνεργάτης του CNBC, και έψαξε να δει τι έψαξε ο κόσμος στο Google, το οποίο ποιο είναι αυτό το ενδιαφέρον. Στο Google ψάχνεις όταν είσαι μόνος σου. Δηλαδή δεν σε βλέπει κανείς. Αλλιώς είναι να ρωτάς έξω κάτι σε μια παρέα, και αλλιώς μόνος σου. Μόνος σου ανοίγεις.
1: Για την παρέα που ρωτάς, το Google ψάχνει.
0: Ναι. Όχι, λέω ρε παιδί μου, κάτι που ντρέπεσαι να πεις στην παρέα. Στο Google δεν ντρέπεσαι καθόλου.
1: Πόσες φορές, α πούμε, ρωτάει, αναρωτιέται κάτι για κάποιος, κάτι για κάποιο θέμα, και ο άλλος ψάχνει στο Google και του λέει να η απάντηση.
0: Ναι. Εδώ λέμε λοιπόν τις ερωτήσεις που βάζεις όταν έβαλαν να ψάξουν με τη λέξη πώς. Τι έψαξε ο κόσμος με τη λέξη πώς? Ήταν, ας πούμε, πώς να βρω μια καλή δουλειά, πώς είναι η αγάπη, πώς είναι ο έρωτας. Όμως, παιδιά, η ερώτηση με τα μεγαλύτερα ψαξίματα είναι και φέτος, πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτό το πώς να βράσω ένα αυγό, γιατί κανείς δεν ξέρει. Το μελάτο, το σφιχτό, το ενδιάμεσο, 5 λεπτά, 3, άλλη κουζίνα, άλλο μάτι. Το πώς να βράσω ένα αυγό έσκησε. Στην ερώτηση.
1: Αυτό φέτος το 26.
0: Το 26, αλλά ήταν, το θυμάμαι ότι ήταν και άλλες χρονιές, το έχουμε ξαναπεί. Στην ερώτηση γύρω από τη δουλειά, σίγουρα υπήρχαν ψαξίματα που λέγανε πώς να αυξήσω το εισόδημά μου, πώς να βρω μια δουλειά ξεκούραστη κτλ. Αλλά πρόσφατα λέει ο Ρότζερς ότι παρατηρήσαμε μια σημαντική μεταβολή στα στοιχεία. Πώς μπορώ να βρω δουλειά που να βοηθάει τους ανθρώπους. Δείχνει μια αλληλεγγύη αυτή. Και παρατήρησαν ότι μετά τον COVID ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο ευαίσθητος, λίγο πιο φιλέσπλεχνος. Και το ίδιο, για να τελειώσουμε, στην ερώτηση πώς να βοηθήσω. Στάνταρ οι ερωτήσεις ήταν πώς να βοηθήσω κάποιον να ξεπεράσει την κατάθλιψη, πώς να βοηθήσω κάποιον να ξεπεράσει τα ψυχολογικά του, πώς να βοηθήσω κάποιον να βρει δουλειά. Σημαίνει, λέει, ότι μετά τον COVID ο κόσμος άρχισε να γίνεται, μάλλον τουλάχιστον από αυτό, πιο ευαίσθητο και λογικό είναι. Δηλαδή, ξέρεις, πιάσαμε λίγο πάτο εκεί με τον COVID και τρομάξαμε, καταλαβαίνεις.
1: Πάντως, πλέον οι αναζητήσεις στο Google γενικότερα, η λέξη γκουγκλάρισμα θα αρχίσει να αντικαθίσταται από τη λέξη AI-άρισμα.
0: AI-άρισμα, ναι.
1: Γιατί ο κόσμος πλέον το αφήνει πίσω του το Google, και ήδη και στην Google, αν κάνετε αναζήτηση, θα δείτε ότι η πρώτη ανάρτηση που υπάρχει είναι τι λέει AI. Το Google έχει δική του AI, δεν είναι το ChatGPT. Οπότε σιγά-σιγά αυτό θα το ξεχνάμε ή θα πηγαίνουμε κατευθείαν σε εφαρμογές ChatGPT ή όλα τα bots, ας πούμε, τα γλωσσικά, να βλέπουμε τα πράγματα επί τόπου, που είναι και πιο αξιόπιστα, αλήθεια.
0: Ή ξέρεις τι θα γίνει, ή θα λέμε εμείς οι boomers, Google το στο παιδί, Google, και θα λέει το παιδί, τι είναι αυτό, τι είπες, Google, AI. Αλλά μέσα θα έχουμε μείνει.
1: Και οι boomers έχουν γίνει πολύ καλοί χρήστες του AI, δηλαδή το χειρίζονται το AI πλέον και σε επαγγελματικές μορφές και σε όλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Add some David Bowie to your life.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Λίγα λεπτά λοιπόν πριν από τις 7 είναι το πρωινό Πέπε, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ναυακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Μην ξεχνάμε βέβαια το Pepper Experience, που δίνει ένα ταξίδι στο Δουβλίνο στις 26 Ιουνίου για τη συναυλία που θα δώσουν οι Cure εκεί. Οι Cure, οι οποίοι ξεκινάνε σε λίγο καιρό τη νέα τους tour, θα είναι λοιπόν στο Δουβλίνο 26 Ιουνίου και ένα τυχερό ή μη τυχερή θα ταξιδέψει εκεί από το Pepper Experience 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακού το Pepper Pass κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Δηλαδή η επόμενη φορά που το ακούσετε θα είναι στις 8 το πρωί. Το καταχωρείτε μόλις το ακούτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
19: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
20: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
22: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Οι βρετανές περιπλανήσεις μας που άμα βγείτε έξω στον δρόμο τώρα μπορείτε να πείτε ότι είναι, έχουν ξεμείνει πρωινές περιπλανήσεις, διότι άνθρωποι πραγματικά όλων των ηλικιών, όλων των κατηγοριών, με φανέλες του Ολυμπιακού είναι ακόμα έξω στους δρόμους, κυρίως τώρα είναι στα καφέ, τα γνωστά καφέ, όλων των κατηγοριών, με φανέλες του Ολυμπιακού είναι ακόμα έξω στους δρόμους, κυρίως τώρα είναι στα καφέ, τα γνωστά καφέ, αλυσίδες, στο κόφι ένα, στο κόφι άλλο, στο κόφι άλλο, και είναι με μια

0: έχουμε και γκίτιτα με το, με το δημοτικό θέατρο που έγινε το μεγάλο πάρτι και στην πλατεία Κοραή. Οπότε καταλαβαίνει σιγά σιγά όλοι γυρίζουν στα σπίτια του.
1: Εδώ η μυρωδιά είναι διαφορετική. Ακόμα και, και τα πατίνια τα παρατημένα σήμερα είναι πάρα πολλά. Ναι, δηλαδή, σήμερα, ναι. Ακόμα και τα πατίνια είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, πατίνια.
1: Όλα τα δείγματα είναι ότι ήταν μια ζωντανή βραδιά η οποία για πάρα πολύ κόσμο κράτησε όλη τη νύχτα ξύπνια. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Πέπερς, καλημέρα και Ολυμπιακοί. Πάντα τέτοια. Να είμαστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Είναι λοιπόν Δευτέρα σήμερα. Ωραία Δευτέρα για αυτού που έχουν ξυπνήσει όμορφα από χθες το βράδυ. Μια πολύ όμορφη Δευτέρα. Είναι 25 Μαΐου. Ξεκινάει λοιπόν, έχει ξεκινήσει το πρωινό Πέπερ από τις 6, 6 με 10. Να ξέρετε ότι κάθε μέρα θα είμαστε μαζί με καλό καιρό. Δείχνει ωραίος ο καιρός με πολλές και με ψηλές και πολύ ψηλές θερμοκρασίες όλη τη βδομάδα. Με ένα μικρό διάλειμμα, χωρίς να πέσει η θερμοκρασία του. Με ένα μικρό, δηλαδή 30, με 33 θερμοκρασία δείχνει για την Παρασκευή, αν ισχύσει, μια βροχή το απόγευμα βραδάκι.
0: Αλλά είναι μακριά μας.
1: Αλλά με 33 βαθμούς όμως.
0: Ας μην ξεχνάμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας, πάλι βροχές λέγανε και δεν ήρθαν οι βροχές. Πάντως το χαρακτηριστικό, το βασικό είναι ότι οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές, πολύ υψηλές για την εποχή. Έτσι, και είναι πολύ, το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι ο Μάιος κλείνει με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενώ έχει ανοίξει με χαμηλές θερμοκρασίες, όπως θυμόμαστε την Πρωτομαγιά που έκανε κρύο. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε κάποια πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Είναι η τρίτη έβρεση της τίμιας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Είναι η βασική έτσι ημέρα. Και είναι πολλές ημέρες τα λοιπά, τα λέγαμε. Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρομυλοπολίων, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της Πετσέτας. Ναι. Περηφάνεια των κομπιτεράδων και παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου σήμερα. Κάνουν και μέρα είναι μπάσκετ. Αλλά είναι ποδοσφαίρου σήμερα.
1: Ναι,
0: αρχίζει το Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: 11 Ιουνίου το Μουντιάλ. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θεοδωρής Μακαρής.

0: Το μπάσκετ μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 68 με το κύπελλο κυπελλούχων της Ευρώπης. Μετά ήρθε ο θρίαμβος της Εθνικής το 1987, που η Εθνική Ελλάδας, το απόλυτο outsider, πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Μετά ήρθαν οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στα πρωταθλήματα Ευρώπης διαφόρων ειδών. Και χθες λοιπόν συνεχίστηκε αυτή η πορεία με την τέταρτη Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός. Το Final Four έγινε στο ΆΚΑ. Κέρδισε την Παρασκευή ο Ολυμπιακός την Φενέρμπαχτσε. Χθες ήταν στο τελικό με τη Ρεάλ και μετά από μια πολύ έτσι αγωνιώδη βραδιά τελικά κατάφερε να την κερδίσει τη Ρεάλ και να στεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Έγινε ένα μεγάλο πάρτι μετά στο Δημοτικό Θέατρο, είναι αυτό που αναφερόμαστε και προηγουμένως. Οι φωτογραφίες θυμίζουν συγκεντρώσεις. Εγώ που είμαι Πειραιώτης, συγκέντρωση πολιτική δεν έχω δει ποτέ τόσο μεγάλη στο Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, και η πλατεία Κοραή, Δημοτικό Θέατρο. Χθες το βράδυ πήγε και το πούλμαν των παικτών του Ολυμπιακού. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες από drones. Μεγάλο πανηγύρισμα. Καταλαβαίνετε τώρα το να βγαίνει μια ομάδα πρώτη στην Ευρώπη ελληνική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Συνολικά.
1: Είναι και με τον τρόπο που βγήκε. Ήταν όλος ο αγώνας ψυχοβγάλτικος κανονικά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι από την αρχή το ήξερε και είχε μπει σιγά σιγά, ας πούμε. Μέχρι τελευταία στιγμή, εντάξει, με την ψυχή στο στόμα ήταν.
0: Με τη Ρεάλ έπαιζε ο Ολυμπιακός. Δεν έπαιζε μια ομάδα που είναι τυχαία. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που είναι μεγάλη εμπειρία. Και νομίζω ότι η Ρεάλ έχει τα πιο πολλά τρόπαια στην Ευρώπη. Νομίζω 14, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η πρώτη ομάδα στα τρόπαια στην Ευρώπη. Ξέρει τον τρόπο να κερδίζει στους τελικούς. Τελικά, χθες πήγε σε ελληνική ομάδα το τρόπαιο και έτσι πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Σε μια ελληνική ομάδα, γιατί ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, η Ελλάδα προβάλλεται στο εξωτερικό, μια χώρα η οποία παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ στην Ευρώπη. Τουλάχιστον το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη στο μπάσκετ.
1: Ναι, είναι. Ναι, όντως.
0: Αυτό να το λέμε.
1: Αν και αντικειμενικά δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρεις, όλοι οι φίλοι και αντίπαλοι των ομάδων γενικότερα να πανηγυρίζουν με την αντίπαλη ομάδα όταν κερδίζει. Αλλά γενικά καλό θα ήταν. Όπως,
0: ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Όπως λένε, έστω και κοινότυπο, ότι όταν μια ελληνική ομάδα τα πάει καλά, καλό είναι να τη βλέπουμε.
0: Και αντίστροφα ισχύει αυτό, ας πούμε, για τους Ολυμπιακούς πρέπει να χαίρονται όταν παίρνει κάποια άλλη ομάδα ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, φαντάζομαι. Εντάξει, βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: στο εξωτερικό δηλαδή.
1: Καλά, ναι.
0: Αν το πάρει η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα δεν θα χαρεί.
1: Είναι
0: η φίλη
1: τη
0: Μπαρσελόνα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει αυτό, αλλά το λέμε, ξέρεις.
0: Το
1: λέμε για να
0: τι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να δίνουν το παράδειγμα αυτοί που το λένε. Η αλήθεια είναι.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96 και 6.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Τάκης και Χούπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Χούπης.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
19: Όχι.
18: Όχι.
19: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρωινό πεμπερεπτάκι, 26 πρώτα λεπτά. Το δελισμό Μπακάρης Τάκης Γιαννούτσος, κάθε μέρα 6 με 10. Και είχαμε μία πρόοδο τουλάχιστον στην σύνοδο κορυφής από την UNESCO, η οποία πλέον επίσημα και με ανακοίνωσή της επίσημη αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα και για άλλα γλυπτά όλου του κόσμου, αλλά έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στον αγώνα της Ελλάδος για την επιστροφή των γλυπτών. Ήταν η 25η σύνοδος της UNESCO για την επιστροφή γενικά των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης. Εκεί λοιπόν συζητήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και η οριστική επιστροφή και παρέναση των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού λέει ότι η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης. Πρόκειται για ένα δίκαιο και διαρκές αίτημα, την επιστροφή και την επανέναση των γλυπτών. Στην επιχειρηματολογία της λοιπόν είπε τα δύο πολύ γνωστά επιχειρήματα. Πρώτον, ότι δεν υπήρχε σε φιρμάνι ή επίσημο Οθωμανικό έγγραφο, που το έχουν πει και οι Οθωμανοί και οι Τουρκοί ότι δεν υπήρχε φιρμάνι, και παράλληλα σοβαρές φθορές που υπέστησαν τα μνημεία τόσο κατά τη βία της απομάκρυνσης όσο και κατά την μεταφορά.
1: Φαντάζομαι τώρα να χρειάζεται να βγει από την UNESCO κάτι που δηλώνει το αυτονόητο, ότι είναι δικά μας, είναι δικός μας ο Παρθενώνας και ότι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτά
0: που
1: φτάσαμε στο σημείο αυτό τώρα, ας πούμε, να χρειάζεσαι κάτι την επιβεβαίωση. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι ακόμα και με το φιρμάνι, το οποίο αποδείκνυε ότι αυτά ότι είναι δικά μας, δεν καταλαβαίνουν τίποτα στο Βρετανικό Μουσείο, λες εντάξει. Για τυπικούς λόγους καλό είναι αυτό, αλλά δεν νομίζω δεν νομίζω ότι θα τους αναγκάσει, ας πούμε, στο Βρετανικό Μουσείο να μας δώσουν πίσω.
0: Κοίταξε να δεις, όταν έχει στραφεί πια όλος ο κόσμος, ας πούμε, εναντίον, και όλος ο κόσμος ξέρει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δίκαιο.
1: Εδώ είναι και Βρετανοί. Η πλειοψηφία της Βρετανίας είναι υπέρ της επιστροφής.
0: Ναι. Η Αθήνα δηλαδή μίλησε πάρα πολύ στην επιχειρηματολογία για την αιμονή της Βρετανικής πλευράς στην επιλογή του δανεισμού και ως πιθανή λύση. Και είπε ότι το ζήτημα έχει ισχυρή ηθική και πολιτιστική διάσταση. Και είπε, βέβαια, φυσικά έβγαλε και ολόκληρη ανακοίνωση η UNESCO, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα. Φυσικά και υπάρχει ελπίδα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί είπαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν και λειτουργούν οι Βρετανοί δεν είναι ο γνωστός. Ότι, α, εντάξει, αφού το λέτε εσείς, πάρτε τα.
1: Αυτό λέμε, ναι, ότι δεν τους υποχρεώνει. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Και μάλιστα ήταν πολύ θετικό το ότι πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες περίπου, είναι η γαλλική νομοθεσία που άλλαξε η γαλλική νομοθεσία και άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Μουσείο του Λούβρου στην Αθήνα. Και είναι μια γενικότερη πολιτική του Μακρόν για την επιστροφή της πολιτικής κληρονομιάς διάφορων λαών. Έτσι λοιπόν θα δούμε, ας πούμε, να επιστρέφουν από το Λούβρο θραύσματα από τον Παρθενώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι, ας πούμε, ένα πολύ θετικό βήμα, αλλά εντάξει, τώρα να πεις στους Βρετανούς ότι δείτε τι γίνεται στο Λούβρο.
0: Κάντε
1: αυτά που κάνει το Λούβρο.
0: Πραγματικά θα
1: δεν νομίζω ότι θα είχε μια σημασία.

0: Είμαστε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 7 είναι το πρωινό. Πέπερ, Νοτάκη Γιάννου και Θοδωρή Ζαμβακάρη. Καλή εβδομάδα, σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου. Για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα αυτό στο Eurogroup που έγινε την Παρασκευή στη Λευκοσία. Γιατί το ίδιο θέμα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν σκέφτηκαν να δουν τι κάνουν κάποιες χώρες για να μπορέσουν να μελετήσουν κάποια λύση. Έτσι λοιπόν έπεσαν στο τραπέζι αυτά που ακολουθεί η Κροατία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, που θεωρήθηκαν οι καλύτερες πρακτικές, που είναι τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, αντικίνητρα και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και φυσικά αντικίνητρα για όσα παραμένουν κλειστά. Εκεί τέθηκαν πολλά ζητήματα και εκεί φάνηκε, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο. Γιατί η χώρα μας κατέχει την τρίτη ψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 60% λόγος ενοικίου προς εισόδημα που δαπανά ένα νοικοκυριό δύο εργαζομένων για ένα διαμέρισμα δύο πνευματίων. Δηλαδή πράγμα που σημαίνει πολύ απλά ότι δύο άνθρωποι που έχουν μια οικογένεια δαπανούν 60% του εισοδήματός τους για ένα διαμέρισμα δύο δωματίων. Επίσης η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που υφίσταται υπερβολική επιβάρυνση για να αντιμετωπίσει το κόστος στέγασης. Καταλάβετε, είναι στο 26,4% το ποσοστό πληθυσμού, ενώ μέσος όρος Ευρώπης είναι 7,7%. Επίσης, έχουμε την πέμπτη ψηλότερη θέση για την αύξηση ενοικίων. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το πρόβλημα. Είναι ότι αυξάνονται τα ενοίκια, συνεχίζεται η αύξηση. Έχουμε 7,6% τον Απρίλιο και 2,7% στην Ευρώπη. Και επίσης το θέμα είναι και ότι υπάρχουν και πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές στεγαστικών δανείων με 10% των περιπτώσεων έναντι μέσω όρου 3,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που σημαίνει ότι το πρόβλημα εδώ είναι πολύ πιο έντονο από ότι στην Ευρώπη. Και τώρα να περιμένουμε τώρα λύσεις από το Eurogroup και αυτά. Τις ακούς εκεί. Σκοπός να τις εφαρμόσεις όμως.
1: Το θέμα είναι, όντως να περιμένουμε λύσεις. Λύσεις φανταζόμαστε ότι, ότι μπορεί να υπάρχουν. Δεν μπορεί να είναι να τραβιέται έτσι μια χώρα, ας πούμε. Κάτι να αλλάξει. Δηλαδή, προφανώς αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι ο κατώτατος μισθός. Ο μισθός γενικότερα. Γιατί
0: αν
1: δεν μπορούν να κρατήσουν τα ενοίκια.
0: Όταν είναι στο 60% του εισοδήματος, πόσο να αλλάξει.
1: Και όταν
0: αυξάνεται το ενοίκιο, πόσο να αυξάνεται κάθε μήνα ο κατώτατος μισθός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι τα ενοίκια αυξάνονται. Συνεχίζουν να αυξάνονται. Δεν είναι ότι έχουν μείνει το ίδιο.
1: Αυτό είναι το
0: όσο και να αλλάξει το μισθό, αυξάνεται και το ενοίκιο. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Άρα λοιπόν, ας ακούσουν τι γίνεται σε άλλες χώρες και στο εφαρμόσουν εδώ.
1: Αυτό πάντα. Όπως γίνονται σε πολλά θέματα. Στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Κοιτάς τι εφαρμόζει η άλλη χώρα και τι κάνει το ίδιο εδώ.
0: Δεν κακό. Δε τι κάνουν οι άλλοι, κάνουν το και εσύ εδώ.
1: Απλά να δούμε μια πετυχημένη χώρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Πάρουμε για παράδειγμα
0: κάτι. Αυτό είπα και στην αρχή. Ότι την Κροατία, την Ισπανία και την Ιρλανδία βλέπουν που έχουν πετυχημένα προγράμματα. Αυτό θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν δηλαδή χώρες που το έχουν καταφέρει, ρε παιδί.

0: Και με το νέο απόκτημα της τροχιάς έχουμε προβλήματα, προβλήματα τα οποία εντοπίζει η ίδια η Ελλάς. 388 ευφυείς κάμερες AI υπάρχουν στους δρόμους, 488 σημεία. Από την αρχή που ξεκίνησε Ιανουαρίου, τέλος Ιανουαρίου, η καταγραφή με κάμερες, έχουν καταγραφεί περίπου 13.000 κλήσεις, αλλά ο κόσμος σειραίει στα αστυνομικά στην τροχιά για τις ενστάσεις. Από αυτές, λοιπόν, 5.500 ελέγχθησαν και βγήκανε αληθινές, σωστές, μόνο οι 400. Υπάρχουν απίστευτα λάθη, οπότε η τροχέα τι κάνει τώρα? Προσλαμβάνει καινούριο κόσμο, καινούριους αστυνομικούς να τσεκάρουν.
1: 5.500
0: ήταν εσφαλμένες. Τα εσφαλμένα τι είναι? Είναι μαύρες μπλούζες, οι οποίες δεν βλέπουν τη ζώνη. Λέμε τώρα, σας τα λέω τώρα γρήγορα, γρήγορα να καταλάβετε τι γίνεται. Είναι μαύρες μπλούζες, οι οποίες δεν βλέπουν τη ζώνη και σας γράφει ότι δεν φορά ζώνη. Είναι διάφορα πράγματα που κρατάς στο χέρι και τα περνούν για κινητά από μηχάνημα ατμίσματος μέχρι οτιδήποτε άλλο και το περνάει για κινητό, ότι μίλαγες με κινητό. Είναι αυτό που έπαθε η φίλη μας η Ελένη, δηλαδή κακή διαχείριση του τροχονόμου. Όταν ο τροχονόμος για κάποιο λόγο σου λέει να περάσεις με κόκκινο, στο λέει ο τροχονόμος και περνάς. Η κάμερα σε γράφει ότι περνάς με κόκκινο και αν δεν φαίνεται στη φωτογραφία ή στην ανάλυση του βίντεο ότι σου έχει επιτρέψει τροχονόμος που υπήρχε εκεί μέχρι να το αποδείξεις, παίρνας δύσκολα. Okay.
1: Φαντάζομαι μετά όταν κάνεις μια ένσταση. Ότι θα δουν αυτοί αν είχαν τροχονόμο.
0: Θα δουν ποιον είχαν τροχονόμο εκεί.
1: Και από άλλες κάμερες. Δεν είναι μόνο η κάμερα που σε έπιασε. Υπάρχουν και άλλες κάμερες στην περιοχή.
0: Ναι. Το θέμα είναι η ταλαιπωρία σε αυτό το σημείο. Επίσης, στο όριο ταχύτητα είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έχουν έναν. Όχι αλγόριθμο. Έναν μαθηματικό τύπο που υπολογίζουν από το ένα φανάρι στο άλλο πόση ταχύτητα πρέπει να αναπτύξει. Το οποίο δεν είναι αυτό αλήθεια. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες φάνηκε ότι αναπτύχθηκε αυτή η ταχύτητα, αλλά για άλλους λόγους χωρίς να έχει αναπτυχθεί. Και το αποδείξαν και έχουν. Πώς το λένε, έχουν λειτουργήσει. Οι ενστάσεις.
1: Φαντάζομαι ότι το κόκκινο είναι το πιο χαρακτηριστικό ότι δεν μπορείς να κάνεις ένσταση. Πέρα από την περίπτωση που είναι ο τροχονόμος που σου δίνει η προτεραιότητα. Το κόκκινο δεν μπορεί να δει. Όταν δει η κάμερα ότι πέρασες με κόκκινο, πέρασες με κόκκινο. Τελείωσε. Τι να κάνεις εκεί πέρα.
0: Ναι, το κόκκινο.
1: Δεν ξέρω τώρα. Και επίσης είναι και πολύ δύσκολος ο μηχανισμός να κάνεις ένσταση. Αυτό είναι είναι ταλαιπωρία η ένσταση.
0: Ναι, αυτή είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Και σίγουρος να είσαι δηλαδή ότι ναι, υπήρχε τροχονόμος και μ' άφησε και θα το αποδείξω και οτιδήποτε, μέχρι να πας και να. Σου λέει σειραίει πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πηγαίνει και γι' αυτό. Αναγκάστηκαν να πάρουν άλλους αστυνομικούς για να τσεκάρουν.
1: Έχει τύχει να κάνω ένσταση με mail και όταν έπαιρνα τηλέφωνο να δω το αποτέλεσμα, δεν σηκώνω το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα τηλέφωνα. Και αναγκάστηκα να ξαναπάω στην τροχέα για να δω τι έγινε η ένστασή μου.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι κάνει, ας πούμε, διευκολύνει τον πολίτη και δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πώς θα μάθεις, ας πούμε. Να σου απαντήσω με mail, δεν υπάρχει αυτό.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι εξωγήινο.
0: Όχι.
1: Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε.

0: Αυτά μες τα βιντεάκια που κυκλοφορούν από το, από το EuroLeague έχει πολύ ενδιαφέρον το Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης ο οποίος ήταν παρόν φυσικά και πανηγύριζε ας πούμε στα καλάθια του Ολυμπιακού, ο οποίος μάλιστα πρότεινε στο τέλος στις δηλώσεις που έκανε να είναι η Ελλάδα να οργανώνει όλα τις Ευρωλίγκες, τους τελικούς όπως θυμάμαι τους Ολυμπιακούς αγώνες, θυμάμαι που είχαν θυμάσει τη μόνιμη τέλεση. Ευτυχώς που δεν έγινε ποτέ η μόνιμη τέλεση. Θα είχαμε χρεοκοπήσει πολύ πιο πριν. Λοιπόν, είναι 9 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε τώρα σε προθετικά μηνύματα. Αν δεν έχεις κατεβάσει το Box, κάν το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το έμαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε επόμενη παραγγελία.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξάφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου, προβάλλεται το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά Fame. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Ferry Hopper, Hemp Oil Shop, Πολύ Cool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
14: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
16: Σλιμάν.

0: Φτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μας τυχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννου και Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα. Και ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που συμμετέχουν όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας και ενώνονται μέσα από διαφορετικές εκδηλώσεις και συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι 6 μέρες κατά τις οποίες όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία γιορτάζουν την ανάγνωση, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και τα ξανασυστήνουν τους αναγνώστες σε κάθε γειτονιά της χώρας, στα μικρά βιβλιοπωλεία. Έχετε από το εξωτερικό, στην Αμερική υπάρχει Independent Bookstore Day, στην Μεγάλη Βρετανία το Books Are My Bag, η Bookstore Day είναι στην Ολλανδία. Το μήνυμα είναι ότι τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μαγαζιά, είναι οι χώροι που αγαπούν οι βιβλιοφίλοι, είναι οι χώροι που φροντίζουν για τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς και βέβαια προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Έχει θεματική Bookstore in Action, ενεργά βιβλιοπωλεία, και αναδεικνύει αυτή η φετινή διοργάνωση τον ενεργό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των μικρών βιβλιοπωλείων στην καρδιά της γειτονιάς. Συμμετέχουν περίπου 140 βιβλιοπωλεία. Υπάρχουν, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της εβδομάδας μικρών βιβλιοπωλείων. Αν μπείτε, μπορείτε να δείτε ποια βιβλιοπωλεία συμμετέχουν. Είναι από σήμερα μέχρι τις 30 Μαΐου. Και βέβαια, θυμόμαστε όλοι αυτό που συζητάγαμε πριν από κανένα δίμηνο, που έκλεισε το λεξικοπωλείο στο Παγκράτη. Και λέγαμε για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, που πέρα από τα υψηλά ενίκια, τα αυξανόμενα λειτουργικά κόστη, τα έξοδα διαχείρισης, έχετε και ο ανταγωνισμός των μεγάλων αλυσίδων, και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικές, ακόμα και οι εκδότες έχουν δικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης με τεράστιες εκπτωτικές πολιτικές, κάτι που είναι η τεχνολογία, ας πούμε, είναι μεν τεχνολογία, αλλά από την άλλη πλευρά, ας πούμε, δημιουργεί μια μεγάλη μέγενη, ας πούμε, στα βιβλιοπωλεία τα μικρά, και έχουμε και τα audiobooks, τα e-books και όλα αυτά. Είναι μια κατάσταση η οποία μόνο θετική δεν είναι για τα μικρά βιβλιοπωλεία.
1: Και γενικά για το διάβασμα, που έτσι κι αλλιώς έχει πτώσει και το βλέπουμε παντού παγκοσμίως, το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Οπότε άλλο ένα μαζί με αυτά όλα τα προβλήματα που είπες, κάνει τα μικρά βιβλιοπωλεία να κλείνουν, ας πούμε,
0: και
1: να μην μπορούσε να είναι βιώσιμα.
0: Αυτό το χαρακτηριστικό που δεν το βρεις πουθενά, δεν μπορεί να το βρεις, είναι ο βιβλιοπόλης σου μιλάει για το βιβλίο που έχει διαβάσει και ο ίδιος, από ένα μικρό εκδοτικό οίκο, το κλασικό που δεν ήξερες, το μεταμοντέρνο και τα λοιπά, το οποίο δεν μπορούσε να το φανταστείς. Η κουβεντούλα.
1: Τα γούστα σου δηλαδή είναι πολύ.
0: Με ένα μικρό εκδοτικό οίκο, το κλασικό που δεν ήξερες, το μεταμοντέρνο και τα λοιπά, το οποίο δεν μπορούσε να το φανταστείς. Η κουβεντούλα.
1: Τα γούστα σου δηλαδή είναι πολύ ωραία.
0: Η κουβέντα που είσαι παιδί με ένα φίλο σου, δηλαδή αυτό είναι το. Οπότε, τουλάχιστον και αυτή τη βδομάδα.

0: Άλλο ένα πετυχημένο μοντέλο στην Ελλάδα μετά το μοντέλο που περιέγραψες προηγουμένως για τα ενίκια και το πώς συμπεριφέρεται ο Έλληνας με τα ενίκια, πώς αναγκάζεται να συμπεριφερθεί με τα ενίκια και το μισθό του, είναι η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έκανε μια μεγάλη έρευνα η Greenpeace, ανέθεσε μάλλον η Greenpeace σε μια εταιρεία να κάνει μια έρευνα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σχέση με τον πληθυσμό και φυσικά τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά για την Ελλάδα. Για όλη την Ευρώπη δεν είναι καλά. Παραδόξως, το 56% των πολιτών όλης της Ευρώπης δεν χρησιμοποιούν, δηλαδή ο μισός πληθυσμός δεν χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς για διάφορους λόγους. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό δυστυχώς είναι 72%. Περίπου η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης των μέσων μαζικής λοιπόν μεταφοράς μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και είναι το 72% των Ελλήνων, 72%, να μην χρησιμοποιεί καθόλου όλη τη χρονιά μέσα μαζικής μεταφοράς και κάποιοι να χρησιμοποιούν λιγότερο από μία φορά το μήνα. Αυτοί που χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα μαζικής μεταφοράς είναι το 7% των Ελλήνων. Και η Ελλάδα γι' αυτό το λόγο είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου είναι στο 6,4%, η Ελλάδα έχει 22,4%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν είναι το σημαντικό ότι έως και το 56% του πληθυσμού στις ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν και αυτοί ότι ουσιαστικά είναι αποκομμένοι από τα μέσα μεταφοράς και αυτή η έλλειψη επιλογών αφήνει έως και το 19% του πληθυσμού χωρίς άλλη δυνατότητα στο να διαθέτει πλέον δικό του αυτοκίνητο, επιβαρύνοντας έτσι τα νοικοκυριά, την τσέπη του, την ατμόσφαιρα με εκπομπές διοξιδίου, άνθρακα κτλ.
1: Αυτό βέβαια δεν φταίνε μόνο οι οδηγοί, φταίνε και οι μεταφορές. Δηλαδή, ας πούμε, αν υπάρχουν δρομολόγια τα οποία ή αν υπάρχουν αποστάσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από μέσα μαζικής μεταφοράς, αναγκάζεται ο άλλος να πάρει ένα αυτοκίνητο και να πηγαίνει στη δουλειά του.
2: Αυτό.
1: Ή δεν υπάρχουν σωστά δρομολόγια κτλ. Τώρα διαβάσαμε, ας πούμε, ότι θα αγοράσουν καινούριους σειρμούς κτλ. Τώρα γίνονται οι νέες γραμμές στο μετρό. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται με το μετρό. Δηλαδή, πολλές περιοχές της Αθήνας.
2: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνει κανείς, ας πούμε, γιατί να μην γινόταν ταυτόχρονα όλο το έργο του μετρό. Να γίνει ταυτόχρονα και να καλύπτει όλες τις περιοχές.
2: Ναι,
1: γίνει ένα τέτοιο σχεδιασμό.
2: Ναι.
1: Και να χρειάζεται να περάσουν τόσα πολλά χρόνια.
2: Ναι, βέβαια. Α σκαφτεί η Αθήνα για μια δεκαετία, ξέρω εγώ, αλλά να γίνει.
1: Να σκαφτεί.
2: Να
1: γίνει συνολικά το έργο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι όμως έχετε αυτοκίνητο και για να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα και δεν το προσέχετε, δεν το καθαρίζετε κτλ. Να σας πούμε ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα.
3: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Pepper 96&6.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητες σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνσα G, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά! Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Dance Me to the End of Love, και αγάπη δεν έχει τέλος και αγάπη έρχεται εκεί που νομίζεις ότι δεν μπορεί να έρθει, και το λέμε αυτό για την περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία, υπόθεση της οποίας είχε προκαλέσει μεγάλο σοκ στη Γαλλία. Ο πρώην σύζυγός της, ο Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης όταν κρίθηκε ένοχος ότι την άρκωνε και επέτρεπε επί πολλά χρόνια σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν, να βρισκόταν ανέστητη. Η Πελικό έχει μιλήσει από τότε πολλές φορές και μάλιστα μίλησε πρόσφατα για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Εμφανίστηκε στο Hay Festival, όπου συμμετείχε σε συζήτηση για το αυτοβιογραφικό της έργο, ένα ύμνος της ζωής. Εκεί αποκάλυψε πως δεν πίστευε ποτέ ότι θα μπορούσε ξανά να αναγαπήσει ή να εμπιστευτεί έναν άντρα, μέχρι που γνώρισε τον σύντροφό της, τον Jean-Loup Agopian. Είναι κάτι, λέει, που δεν περίμενα, δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου. Καταρχάς, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά, είπε. Συναντηθήκαμε, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν για μια στιγμή και γνώρισε αυτόν τον άνδρα των 73 ετών. Βλέπεις, μπορείς να ερωτευτείς οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη σε μένα, μπορεί να συμβεί και σε σένα, είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Εξομολογήθηκε ότι μετά τη φρίκη που βίωσε, δεν πίστευε ότι θα μπορούσε ποτέ να εμπιστευτεί κάποιον άνδρα. Είπε ότι δεν μπορούσε να το πιστέψω ότι θα συμβεί, αλλά μου συνέβη και βλέπεις ότι όλα είναι πιθανά στη ζωή και δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεσαι. Εμφανίστηκε αισιόδοξη για το μέλλον των γυναικών και της κοινωνίας, και όταν τη ρώτησαν αν φοβάται για το μέλλον, είπε ότι νιώθω πολύ γαλήνια γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να ζήσουμε μαζί αρμονικά, άντρες και γυναίκες, και νομίζω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης των παιδιών μας από πολύ μικρή ηλικία. Η πιο συγκινητική στιγμή αυτή της εμφάνισης ήταν όταν εμφανίστηκε και η κόρη της, η Καρολίν Νταριάν, που η Πελικό δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. Είπε ότι είμαι πραγματικά χαρούμενη που μοιράζομαι αυτή την εξαιρετική στιγμή με την κόρη μου Καρολίν, η οποία πάλεψε σκληρά γι' αυτό, και αυτή θυμάμαστε δημόσια τι τράβηξε. Και είπε ότι είμαι πραγματικά περήφανη που είμαι η μαμά της. Μια περίπτωση που δίνει αισιοδοξία, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι η περίπτωση της Πελικό δίνει φοβερή αισιοδοξία, δηλαδή έχει τόσο πολλά τραβήξει αυτή η γυναίκα και βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία και να μπορέσει να ξεκινήσει ξανά τη ζωή της.
1: Αυτό είναι το
0: σημαντικό.
1: Γιατί το κακό που σου κάνουν οι τέτοιες καταστάσεις είναι ότι σου κλειδώνουν την ψυχή, σου κλειδώνουν τα μάτια, σου κλειδώνουν τις αισθήσεις. Δηλαδή νομίζεις ότι όλα πια είναι καταστροφή γύρω σου και λογικό είναι να τα βλέπεις έτσι. Και ξαφνικά βλέπεις ότι όλα ζουν, όλα ανθίζουν, αρκεί να έχεις το κουράγιο, ξέρεις, να τα δεις με τη σωστή ματιά σου.
0: Και το λέει ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να πιστευτώ ξανά έναν άντρα, αλλά μου συνέβη αυτό, ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Ακόμα, ας πούμε, και μετά από όλα αυτά που είχε περάσει.

σχεδόν δύο χρόνια πριν, πολύ σχεδόν δύο χρόνια πριν, ήταν η Lana Del Rey στο Πόρτο της Πορτογαλίας και στο Pepper Experience που έστειλε δύο ανθρώπους από εδώ, έναν τυχερό με τον την σύντροφό του μαζί, φίλο του, για να την δούνε στο Primavera Sound, παρακαλώ πολύ, 7 Ιουνίου του 2024, μαζί με Λάμψο, με Last Dinner Party, με Τάιζα, με Tropical Storm, με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε λοιπόν, Pepper Experience συνεχίζει με φοβερές εμπειρίες σε φοβερές πόλεις του κόσμου και με φοβερά συγκροτήματα. Αυτή τη φορά λοιπόν, όπως θα έχετε ακούσει, Δουβλίνο της Ιρλανδίας με Cure Live 26 Μαΐου του 2026. Ένα φοβερό ταξίδι λοιπόν, 4 μέρες, 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel λοιπόν για αυτή τη φοβερή συναυλία. Έχετε το νου σας καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, και από το πρωί στις 6 και μετά 8 το πρωί και μετά 10 και 12 το μεσημέρι και 2 και 4 και 6 το απόγευμα, ακριβώς στο ακριβώς θα ακούτε το Pepper Password που εκφωνεί η Ελένη Κολοκοτρών. Με το που θα το ακούσετε, μπαίνετε στο pepper966.gr, καταχωρείτε όλα τα στοιχεία σας και το password που ακούσατε και περιμένετε μέχρι Παρασκευή 12 Ιουνίου εδώ στο πρωινό Pepper να γίνει κλήρωση και να ανακοινώσουμε την νικήτρια ή τον νικητή.

0: Κατά καιρούς βλέπουμε διάφορα μπιφ τα οποία είναι πραγματικά σουρεαλιστικά. Ένα από όλα ήταν ένα πολύ πρόσφατο με τον Γιάννη Σμαραγδί, ο οποίος επιτέθηκε στον Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή την ταινία Οδύσσια και τον θόρυβο που έχει προκληθεί, κυρίως για την απόφαση του Νόλαν να αναθέσει στην ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο το ρόλο της ωραίας Ελένης. Θυμάστε, το έχουμε συζητήσει, η μαύρη Ελένη και τα λοιπά, όλο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, είπε βέβαια ο Σμαραγδής ότι ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο σκηνοθέτης. Ο Νόλαν όμως λέει ένας άνθρωπος, είναι έξυπνος, δεν θέλει να ανοίξει από τις επιβραβεύσεις και τα Όσκαρ. Εάν λοιπόν λέει αυτό έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή για να πάρει Όσκαρ, είναι κατάπτυστος. Είναι δεύτερη φορά, ο Νόλαν δηλαδή, είναι δεύτερη φορά που πάλι ξένα κέντρα, εδώ έχει το ενδιαφέρον, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς ότι τα ιερά και τα όσια ότι προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη, ο πονηρός τρόπος, αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων. Τώρα αυτό που μένει πραγματικά είναι αυτά τα λεγόμενα πεσηματικά ρεπορτάζ, να πάνε να βρουν τον Όλαν στην Αμερική και να πούνε ο κύριος Μαραγδής έχει πει αυτά τα πράγματα, τι απαντάτε?
1: Ότι είστε,
0: έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να περιμένουν τον Όλαν να βγει έξω από κάποιο μέρος, κάποιο εστιατόριο, και να είναι ο ρεπόρτερ και να πει: παιδιά, κύριε Νόλαν, εδώ αυτά έχει δηλώσει ο κύριος Μαραγδής. Αυτό ξέρει και ο Σμαραγδί.
1: Ωραία, είναι επειδή είναι ευγενικό, θα πει είναι φίλο μου.
0: Ναι, αυτό θα πει. Ναι.
1: Κατάλαβε, είναι φίλο μου. Μαζί και καμιά φορά.
0: Γνώμες είναι.
1: Πειραζόμαστε, πειράζει ένα.
0: Καμιά φορά τρώμε μεταξύ μα. Και ένα άλλο που μάθαμε από τη συνέντευξη που έδωσε ήταν ότι ετοιμάζεται να κάνει ταινία για τον Κολοκοτρώνη. Αυτό είναι το επόμενο του έργο.
1: Ο Σμαραγδί.
0: Ο Σμαραγδί, ναι.
1: Όχι
0: τον Όλαν, δεν αποκλείται ο Νόλαν.
1: Όχι καθόλου, πλάκα κάνα. Γι' αυτό σε ρώτησε.
0: Και αν ο Νόλαν έκανε την Οδύσσια όταν έμαθε ο Σμαραγδί, έκανε τον Ραγκμποντίστρια. Οπότε δεν ξέρει.
1: Αυτή είναι η ίδρυγα τρελή.
0: Ναι.

0: Λίγο πριν τις 9 το πρωινό, Πέπερο, Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτος, σήμερα ωραία, Δευτέρα 25 Μαΐου, και περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, αν σκέφτεσαι να βάψεις το σπίτι, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντε σωστά. 11888.gr και ζητά προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις, διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα, όχι ό,τι να είναι, και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα, είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό.
1: Και αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο κάνει το Park Your Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλία Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
16: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
15: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
16: Για να δω.
17: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
18: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
22: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Τα 56 και 6 καλημέρα, Πέπερς, καλή εβδομάδα από το πρωινό Πέπερ, από το Θοδωρή, Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο, που είμαστε εδώ 6 με 10 κάθε μέρα μαζί και μας ακούτε και σας ακούμε και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε την καλημέρα μας Πέννη και στον Μπίλια και Θανάση. Καλημέρα και σε όλους και στο Βασίλη από την Κρήτη. Καλημέρα. Και αν ακούτε Πέπερ, να το λέτε, παιδιά. Όταν μπαίνετε στα μάξι και μας λέτε ότι σας ακούμε στο αυτοκίνητο, ανοίξτε δυνατά και να φαίνεται ότι είναι Πέπερ. Γιατί, προσέξτε να δείτε, να υποφεληθούμε όλοι από αυτή την επιλογή σας, έτσι. Λοιπόν, γιατί τα έξυπνα αυτοκίνητα με τις κάμερες, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν σου το έχει πει κανείς, παρότι όταν το παίρνεις στο αυτοκίνητο με την έξυπνη κάμερα, σου λέει κάπως από κάτω στους όρους χρήσης που χρησιμοποιούνται τα στοιχεία, αλλά επειδή κανείς δεν τα διαβάζει, θα πέσετε από τα σύννεφα που χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που συλλέγουν οι κάμερες, όχι έξω, του αυτοκινήτου μας οι κάμερες, και ειδικά όταν είναι συνδεδεμένες με ίντερνετ.
1: Εννοείς τα Τέσλα και αυτά.
0: Ναι, τα αυτοκίνητα που έχουν καμερούλες μέσα. Μπράβο. Λοιπόν, το αυτοκίνητο λοιπόν μεταξύ άλλων μπορεί να παρακολουθεί. Ξαναλέω, το ίδιο το αυτοκίνητο, όπως λες εσύ, όχι οι κάμερες του δρόμου. Μπορεί να παρακολουθεί τις διαδρομές που κάνουμε συχνά, να καταγράφει ποιος άλλος βρίσκεται μαζί στο όχημα, τι ακούτε στο ραδιόφωνο, Pepperdex, αν φοράτε ζώνη, αν οδηγείτε γρήγορα, αργά, αν φρενάρετε απότομα, οτιδήποτε. Και όλα αυτά πάνε σε διαφημιστές και κυρίως σε ασφαλιστικές εταιρείες για να σας φτιάξουν πώς θα λένε, πακέτα τα οποία να είναι για σας. Λέει ο εκπρόσωπος, ο ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Τεχνολογικής Καινοτομίας, είπε στο BBC ότι ο κόσμος θα σοκαριζόταν από τον αριθμό των σημείων δεδομένων που τα αυτοκίνητά τους συλλέγουν και μεταδίδουν σε άλλους, είτε σε άλλους κατασκευαστές, είτε σε εφαρμογές τρίτων. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια εταιρεία αυτοκινητών.
1: Μα χρειάζεται το αυτοκίνητο, όταν το ίδιο στο κινητό, ας πούμε, μπορεί να μεταδίδει τα πάντα. Χρειάζεται το αυτοκίνητο να το κάνει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Το κάνει το κινητό σου που έχει μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή τώρα και να το κάνει και το αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο τόσο ή άλλο είναι συνδεδεμένο για να είναι στο ίντερνετ, είναι συνδεδεμένο με ένα πάροχο.
0: Ακριβώς,
1: ρε, παιδί,
0: ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Θα σου απαντήσω σε αυτό, μα κάνει διπλό τσεκάρι. Ναι. Σου λέει, για να δούμε πώς έχει κάνει λάθος. Υπάρχει, που λέει, συγκεκριμένη αυτοκίνητο βιομηχανία, η οποία αναφέρει ότι, το λέει στους όρους χρήσης από κάτω, ότι η εταιρεία μπορεί να συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα για τη σεξουαλική ζωή, σε εισαγωγικά. Βέβαια, προλαβαίνει και λέει, δεν είναι αυτό που νομίζουμε, δεν εννοεί πραγματικά τη σεξουαλική ζωή. Η σχετική αναφορά σε αυτή τη χώρα, στην Καλιφόρνια συγκεκριμένα, είναι, μιλάει για ευαίσθητα ή υπερευαίσθητα δεδομένα. Άρα, ξέρεις, το έχουν βάλει κάτω από την ομπρέλα σεξουαλική ζωή, γιατί είναι όλα τα ευαίσθητα δεδομένα.
1: Τι αλλά, δηλαδή, μπορεί να βγάλει φωτογραφίες στο αυτοκίνητο μέσα, ας πούμε.
0: Δεν εξηγεί τι είναι τα ευαίσθητα. Πάντως μπορεί, επιτρέπει να. Μάλλον όχι, του επιτρέπει να συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα κάτω από τον όρο.
1: Νομίζω ότι μπορεί να έχει μια άμυνα σε αυτή την ιστορία όλη. Να ζητήσει, ας πούμε, να μην. Για τα δεδομένα.
0: Ξέρεις, αν έχεις υπογράψει.
1: Όταν έχεις, ας πούμε, όλη την ιστορία με το GDPR και όλο αυτό, σου δίνει μέσα, ας πούμε, να προστατευτείς.
0: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα το έχουν. Σίγουρα οι νομικές. Πώς το λένε. Το νομικό καθεστώς πίσω από αυτούς τους όρους το έχει λάβει υπόψη, έτσι, το GDPR. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι καλυμμένη αυτή από την από εκεί πλευρά, αλλά τουλάχιστον να το ξέρει. Τουλάχιστον να ξέρει ότι έχοντας κάμερα μέσα και κινητό, τι συμβαίνει.
1: Αυτό που είπα, ότι όταν, ας πούμε, από μόνο στο κινητό του, από μόνο του μιλάς και το κινητό σου στέλνει τις διαφημίσεις βάσει αυτών που λες, ας πούμε, στην κανονική σου ζωή, το αυτοκίνητο, εντάξει, είναι πτέσμα.
0: Ναι, άλλο ένα.
1: Το αυτοκίνητο είναι πτέσμα, ας πούμε, προς όλα αυτά τα πράγματα.

0: Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ των Κανών με τα βραβεία τα οποία έδειξαν έτσι ένα θρίαμβο της πολιτικής διπλωματίας. Το λέω αυτό γιατί το μεγάλο φαβορί των βραβείων ήταν ο Μινόταυρος του Αντρέι Σβιάκιντσεφ, ο οποίος τοποθετείται σε μια πόλη μακριά από τη Μόσχα με ήρωα ένα μήνυο ολιγάρχη που στέλνει κόσμο στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, ξέροντας ότι ο κόσμος αυτός το πιθανότερο είναι να μην επιστρέψει. Παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν το μεγάλο φαβορί, προτίμησε η Επιτροπή να δώσει το βραβείο στον Κριστιάν Μούγκιο. Όχι πως δεν έχει καλή ταινία. Ο Κριστιάν Μούγκιο είναι Ρουμάνος, ίσως ο καλύτερος Ρουμάνος σκηνοθέτης. Και ήταν με την ταινία Φιόρδ στο Φεστιβάλ των Κανών, που πήρε και το χρυσό Φίνικα. Αυτό που κατάφερε.
1: Και ταινία Φιόρδ.
0: Φιόρδ, ναι. Αυτό που κατάφερε ο Πάρκ Τσαν Γουκ, που ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, ήταν να χωρέσει όλους στα βραβεία, για να μην υπάρχει κανένας παραπονούμενος. Ίσως ο μόνος παραπονούμενος ήταν ο Χαφιέ Μπαρδέμ, που είχε μια τρομερή ερμηνεία στο The Beloved, και η Λεάντρι Κέρ στο La Vie d'une Femme. Και μάλιστα, για να καταλάβεις τι έκανε, στο βραβείο της Επιτροπής έδωσε σε δύο ταινίες που ήταν και αυτές πολύ καλές, στο Fatherland και στο La Bola Negra, πήρανε βραβείο κοινό και υπήρχε μόνο ένα τρόπαιο, και όταν πήγαν να φωτογραφηθούν περίμενε ο Παυλικόφσκι να δώσουν το φωτογραφηθούν, να φωτογραφηθούν οι σκηνοθέτες, ο Χαβιέρ Αμπράση και ο Χαβιέρ Κάλβο, να φωτογραφηθούν για να το πάρει αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά...
1: Και πού θα πάει αυτό το βραβείο τώρα μετά?
0: Θα δώσουν και δεύτερο, εντάξει.
1: Σε ένα γραφείο, σε ποιο γραφείο θα πάει?
0: Δεν ήταν προετοιμασμένο.
1: Σαν το Ολυμπιακό το κύπελο που τα πρέπει ένα, ο άλλο.
0: Δεν ήταν προετοιμασμένο γι' αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως η υπόθεση του Φιόρδ. Είναι κάτι, ξέρεις, γιατί το λέω αυτό για την πολιτική. Γιατί εντάξει, το να δίνει ένα πρώτο βραβείο σε μια ταινία που έτσι έφυγε τα θέματα της Ρωσίας, λέει τώρα

0: να δώσουμε σε κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και πραγματικά έχει φοβερό ενδιαφέρον αυτή. Είναι του Μούγκιου. Είναι, μιλάει τώρα για ένα ζευγάρι, μια Νορβηγίδα και ένα Ρουμάνο που είχαν 5 παιδιά. Κάποια στιγμή εκδορές στο λαιμό της κόρης τους, κινούν υποψίες στους δασκάλους, γίνονται συνοπτικές διαδικασίες, ειδοποιεί η πρόνοια και απομακρύνει τα παιδιά σε προσωρινές ανάδοχες οικογένειες, ακόμα και νεογέννητο που θύλαζε η μαμά, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να προχωρήσει η διαδικασία ως τη δίκη. Είναι πολύ αυστηρό το σύστημα στη
1: Α, κοίτα, απομακρύνουν πριν γίνει η έρευνα,
0: Ναι. Είναι πολύ αυστηρό το σύστημα στη Νορβηγία και αυτό δείχνει το φιόρδ. Είναι πώς χωρίζεται, ας πούμε, η νοοτροπία, ξέρω εγώ, της Ανατολικής Ευρώπης με την νοοτροπία των Σκανδιναβών. Είναι πολύ, ειδικά σε θέματα τέτοια, είναι πολύ ευαίσθητη. Και μάλιστα αυτό που δείχνει είναι ότι ο σύζυγος, που είναι από τη Ρουμανία, οργανώνει τους ανθρώπους να κάνουν, ας πούμε, σαν κάτι σαν διαμαρτυρία. Ως ταινία έχει ενδιαφέρον, δηλαδή.
1: Ναι, το αντικείμενο είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ ωραίο, δηλαδή.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερο και ο τίτλος, το Φιόρδ είναι πάρα πολύ συμβολικός.
1: Και ωραίο είναι ότι με τέτοιες ταινίες μαθαίνεις και τις ιστορίες των λαών. Όχι τις ιστορίες, μαθαίνεις τις νοοτροπίες, τις νομοθεσίες των λαών. Βλέπεις τη διαφορά, ας πούμε, πώς λειτουργεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και πώς λειτουργεί εκεί αυτή η καχυποψία, ας πούμε.
0: Όσοι παρακολουθούν το κινηματογράφο των Σκανδιναβικών, ξέρω ότι σε αυτό το θέμα έχουν μηδενική ανοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και θυμάμαι και την ταινία με τον Μίκελσεν, δεν νομίζω, το κυνηγητό νομίζω λέγεται, που ήταν ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο που τον είχε κατηγορήσει άδικα ένα κορίτσι ότι της είχε κάνει σεξουαλική παρενόχληση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια εκπληκτική ταινία.
1: Ναι.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96 και 6.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
6: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
5: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: στις σημερινές μουσικές ημερομηνίες έχουμε 2-3 ωραία tips να μοιραστούμε μαζί. Έχουμε τους αγαπημένους σας, Coldplay, οι οποίοι σαν σήμερα έβγαλαν το 1998 το ντεμπούτο τους, το Safety, το οποίο δεν ήταν ακριβώς άλμπουμ, ήταν ένα demo που είχαν και είχε παραμείνει για demo, είχε 3 τραγουδάκια. Τίποτα, λέμε demo, εννοούμε το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο, η κασέτα, αυτό είναι το demo. Ήταν στα κασέτα λοιπόν, όποι μετά βέβαια τα 3 αυτά κομμάτια, το Bigger Stronger, το Such a Rush και το No More Keeping My Feet on the Ground, βγάλανε, τα κυκλοφόρησαν μέσα σε δίσκο, αλλά αυτά τα 500 CD που κυκλοφόρησαν, μόνο τα 50 είχαν πουληθεί σε συναυλίες, οπότε 450 έχουν μείνει και πουλιέται περίπου στο eBay 2.000 λίρες το καθένα, άμα θέλετε.
1: Το CD,
0: κασέτα, κασέτα, κασέτα.
1: Α, κασέτες,
0: κασέτα, εκείνο, ναι, ναι, εκείνο τον demo, αν είστε φανατικοί. Ο Priestley, ένα χρόνο πριν, το 97, ανακηρύσσεται άλλο νούμερο τώρα τρομερό. Ο καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μετά θάνατον. Όπου τότε, 20 χρόνια μετά το θάνατό του, είχε πουλήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο άλμπουμ, συγκλάκια, δίσκους κτλ. Και σαν σήμερα το 98 γεννιέται ο Paul Weller, ένας εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος έχει διανύσει σχεδόν 3 διαφορετικά είδη μουσικής. Ένα πιο νεοπάνκ είδος με τους Jam, ο Paul Weller. Μετά φεύγει, κάνει το style, κάνει εντελώς διαφορετικό πράγμα, εντελώς soul, γραμμές και jazz. Και μετά μόνος τους καλλιτέχνες τα μπλέκει όλα μαζί και κάνει ένα άλλο. Και τις 3 φορές είναι εξίσου πετυχημένος. Και τον έχουμε δει και εδώ πέρα σε συναυλία. Είναι ένας πραγματικά φοβερός καλλιτέχνης.
1: Και μια έτσι πολύ σημαντική επέτειος για την παγκόσμια pop κουλτούρα σήμερα είναι ότι το 1977, πριν από 49 παρακαλώ χρόνια, κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas, συμπληρώνεται σήμερα 49 ολόκληρα χρόνια. Oh. Του χρόνου πάνε για 50
0: Σκέψου
1: χρόνια.
0: Του χρόνου θα γίνει, έτσι.
1: 50 χρόνια franchise.
0: Πανηγυρικά. Ναι, θα φύγει, ναι, το Artemis 3. Θα φύγει το Artemis 3 να πάει στο φεγγάρι και θα λέει.
1: Η πρώτη ηθοποιία, ας πούμε, του Star Wars είναι τώρα κοντεύουν 80 χρονών, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, λογικό.

0: Σήμερα λοιπόν 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του μήνα και λοιπόν θα πούμε αντίο στο Μάιο, το Σάββατο 30 Μαΐου, στο Pepper Summer Party, στο πεζόδρομο της Ιππίτου, στο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 που έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Στις 6 θα ακούσουμε την Ελένη Κολοκοτρώνη, 7 το DJ Spector, 8.30 τη Ματίνα σου πω και στις 9.30 Lil Dim. Οπότε λέμε γεια στο Μάιο, λέμε γεια στην Άνοιξη. Η Άνοιξη που για πολλούς δεν είναι και τόσο καλή εποχή, γιατί έχουμε τις διάφορες αλλεργίες, ειδικά με τη γύρη. Πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται με τις αλλεργίες από τη γύρη. Τι να πούνε όμως στην Ιαπωνία, που έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Από το Φεβρουάριο είχαν βγει διάφορα βίντεο που έκαναν το γύρο του ίντερνετ, που έδειχναν κίτρινα σύννεφα να κατεβαίνουν στις πόλεις από τα δάση. Ήταν σύννεφα γύρης. 42% των Ιαπώνων εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα, από μέτρια σοβαρά συμπτώματα από την αλλεργική ρινίτιδα, που είναι πλέον εθνική κρίση. Για να καταλάβετε, στη Βρετανία είναι το 26% των Βρετανών, στην Ιαπωνία είναι το 42%. Και ο λόγος αυτού του φαινομένου είναι ότι υπήρχε μια ιδιαιτερότητα που πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί ως γκάφα. Όταν έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και επειδή είχαν έλλειψη σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πήγαν στην Ξυλία ως καύσιμο. Έτσι λοιπόν απογυμνώθηκαν πάρα πολλά, ολόκληρα βουνά απογυμνώθηκαν γύρω από τις πόλεις, διαβρώθηκε το έδαφος κτλ. Αύξησε τον κίνδυνο πλημμυρών. Οπότε έκαναν εκτεταμένες αναδασώσεις. Όταν λοιπόν έκαναν τις αναδασώσεις, χρησιμοποίησαν μόνο δύο τοπικά αϊθαλή δέντρα, τον Ιαπωνικό Κέδρο ή το Ζούκι, όπως λέγεται, ή και το Ιαπωνικό Κυπαρίσι ή το Χινόκι. Έλαντε που και τα δύο ήδη παράγουν μεγάλη ποσότητα γύρης και σήμερα καλύπτουν 100 εκατομμύρια στρέμματα στην Ιαπωνία.
1: Είναι αυτό που φτιάχνεις μια δουλειά και χαλάς κάτι άλλο, έτσι.
0: Με αποτέλεσμα να μην δώσουν βάρος σε αυτό το πράγμα που δημιούργησε ένα εθνικό φαινόμενο. Είναι συχνότερη αιτία αλλεργιών οι κύριοι που απελευθερώνουν αυτές οι μονοκαλλιέργειες των δύο κονοφόρων. Έτσι λοιπόν, επειδή αναγνωρίζουν ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, σκέφτονται τώρα να μειώσουν τις εκτάσεις κατά 20%, να βάλουν άλλα δέντρα. Γιατί σου λέει, αν μείνουν αυτά, θα μείνει Ιάπωνας που δεν έχει,
1: εντάξει,
0: που δεν έχει αλλεργία.
1: Μα είδε, τώρα είναι ο μισός πληθυσμός, δεν είναι 46%.
0: Έχει φτάσει το μισό πληθυσμό.
1: Ο μισός πληθυσμός είναι, δηλαδή.
0: Έχει από τα δέντρα, από την γκάφα που έγινε τότε, που δεν σκέφτηκαν. Ξέρεις, τώρα, πάνω στην ανάγκη να γεμίσουν δέντρα, σου λέει, ας βάλουμε αυτά που είναι τώρα.
1: Εντάξει,
0: που είναι και δικά μας.
1: Δεν ξέρεις τώρα τι επιπτώσεις έχει κάθε ενέργεια.
0: Έχει αναγνωριστεί ως εθνικό κοινωνικό πρόβλημα η αλλεργία στην Ιαπωνία.
1: Βέβαια, έχει ένα στους δύο. Είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Και ο στόχος είναι. Βάλουν εθνικό στόχο να τη μειώσουν τη γύρη στο μισό μέσα σε 30 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Α δούμε αν το καταφέρουν.
1: Αν το καταφέρουν δηλαδή, ναι, ναι. Θα έχουν καταλάβει.
0: Μπορεί να το ακολουθήσουν και άλλες χώρες μετά.
1: Χαρτομάντιλα, αερολίν, τέτοια.
0: Ναι,
1: θα
0: όλα αυτά θα τα δούμε αν κάνουν, ξέρεις, πρότυπο. Ιαπωνικό πρότυπο.

0: Και πριν λοιπόν έλεγες προηγουμένως ότι κλείσε 49 χρόνια, 49 το πόλεμο των άστρων. Πριν λίγες μέρες, τώρα δηλαδή 22 του μηνός, 22 Μαΐου, έκλεισε 46 χρόνια από την δημιουργία του 1980. Συγγνώμη, το δημοφιλέστερο παιχνίδι, video game, arcade όλων των εποχών. Μια εποχή η οποία τα περισσότερα video games ήταν αποκλειστικά γύρω από τη δράση και τη βία. Τα περισσότερα παιχνίδια, δηλαδή μέχρι τότε, ζητούσαν από τους παίκτες να καταστρέψουν διαστημόπλαια, να εξαντώσουν εξωγήινους κτλ.
1: Τότε λοιπόν. Εξωγήινους, σκάουτς κάνουμε.
0: Βέβαια. Τότε λοιπόν, ένας 25χρονος, ο Τόρου Ιβατάνη, ο οποίος ήταν σχεδίαζε, πώς το λένε, παιχνίδια και φλίπερ κτλ., ήθελε να φτιάξει κάτι το οποίο να μην βάζει τον κόσμο στα ουφάδικα, να μην βάζει μόνο αγόρια και άντρες, να είναι για ζευγάρι, να είναι για όλη την οικογένεια, να το παίζουν αγόρια, κορίτσια κτλ. Και έτσι λοιπόν, ένα βράδυ, όπως έχει πει σε συνέντευξή του, την ώρα που έτρωγε μία πίτσα, τραβάει ένα κομμάτι πίτσας και τσουπ, του ήρθε η ιδέα ότι αυτό μπορεί να είναι ένα ωραίο προσωπάκι με ένα στόμα ανοιχτό που αρχίζει και τρώει πραγματάκια γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν.
1: Και αυτό όμως έτρωγε πραγματάκια. Και αυτό βίαιο ήταν.
0: Ναι, βέβαια. Άλλα πραγματάκια, ξέρεις. Ανώδυνα πραγματάκια. Δεν έτρωγε ανθρώπους και σπίτια, ας πούμε. Έτσι λοιπόν έφτιαξε το. Τελίτσες ουσιαστικά κατέβαζε.
1: Και φαντασματάκια δεν έτρωγε.
0: Φαντασματάκι, το τρώω στο φαντασματάκι. Ναι, τι να σου
1: κάνω. Είναι κοινόστιμο.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν τώρα αυτή η ιδέα, έκατε το σχεδίασε και ήταν πάρα πολύ. Είναι ακόμα είναι το πιο πετυχημένο παιχνίδι. Το αρχικό του όνομα θα λεγόταν Pac-Man με P-U-C-K. Από το Πάκου Πάκου που ήταν, του θύμισε τον ήχο που κάνει μασέλο όταν τρώει. Επειδή όμως στην Αμερική το πρώτο που σκέφτηκαν είναι ότι αν φύγει το P θα αντικατασταθεί με fuck, με F, με συγχωρείτε, οπότε θα λέγεται, θα πάρει άλλο όνομα, είπε η Αμερική, δεν του φτιάχνει λίγο.
1: Και στο Pac-Man δεν μπορεί να πάρει όνομα.
0: Εντάξει, το λες ότι δεν γράφεται, κατάλαβες. Το λες ότι είναι γραμμένο διαφορετικά, είναι PAC. Οπότε έμεινε το Pac-Man έτσι, ένα από τα πιο πετυχημένα παιχνίδια, ίσως το πιο πετυχημένο. Νομίζω δεν έχει υπάρξει άνθρωπος να μην το παίξει μια φορά στη ζωή του, να μην το δοκιμάσει. Στον υπολογιστή του, σε μαγαζιά, σε τέτοια είναι.
1: Και τώρα υπάρχουν και εφαρμογές που μπορείτε να βρείτε με arcade παιχνίδια, πάρα πολλές μπορείτε να το κάνετε. Πάντως στα ουφάδικα που πηγαίναν παλιά που ήταν μπιλιάρδα. Μπιλιάρδα μαζί με ουφάδικα, ήταν συνδυασμός.
0: Και τσιγαρίλα.
1: Πηγαίνανε και παίζανε, ας πούμε. Εντάξει, Πάκμα δεν πολύ παίζανε ο κόσμος. Παίζανε, ξέρεις, τα ποδοσφαιράκια, ναι, τα παιχνίδια με τα αυτοκίνητα, Φόρμουλα 1 και τέτοια.
0: Ναι.
1: Το Πάκμα το είχαν, ας πούμε. Εντάξει, έπαιζε Πάκμα, αλλά δεν ήταν το, ξέρεις, το παιχνίδι.
0: Ήταν η εισαγωγή σου, ότι έμπαινε στα παιχνίδια.
1: Ναι,
0: το άλλο ήταν εκεί. Μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, τέτοια.
1: Μπιλιάρδα και ποδοσφαιράκια.
0: Ο μεγάλος ο χαμός, βέβαια.

0: Ένα χρόνο πριν από το Star Wars το 1976, μια ταινία η οποία φέτος συμπλήρωσε τα 50 χρόνια της. Όταν κυκλοφόρησε, κανείς δεν πίστευε τη μεγάλη επιτυχία που θα κάνει, και μιλάμε για το Taxi G, το Taxi Driver, που δεν πίστευε ούτε ο σκηνοθέτης, ούτε ο Μάρτιν Σκορτσέζε, ούτε ο σεναριογράφος, ούτε ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Δεν πιστεύαν τη μεγάλη επιτυχία που θα έχει η ταινία, η οποία βγήκε, είχε ένα θέμα πάρα πολύ σκληρό. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο αποδιόταν ένα άντρα, τον Τράβις Μπίκλ, που εργαζόταν ως οδηγός ταξί, και ήταν η μοναδική του προσπάθεια να σώσει μια 12χρονη πόρνη που έπαιζε το ρόλο της η Τζόντι Φώστερ. Είχε 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ και για καλύτερη ταινία, δεν πήρε καμία. Δεν μπόρεσε, δηλαδή, αν το ρωτήσεις κάποιον πόσα Όσκαρ έχει πάρει ο ταξιτζής, θα σου πει 3, 4, 5.
1: Και όμως, θα σου πει ότι είσαι άρρωστη τα Όσκαρ.
0: Δεν πήρε κανένα. Το κορυφαίο βραβείο το κατέκτησε τελικά το Ρόκι. Και ο λόγος, λέει, ένας από τους λόγους είναι ότι ούτε η ίδια εταιρεία, η Columbia Pictures, δεν το πίστευε. Οπότε δεν έκανε αυτή την παρέτη προεργασία που χρειάζεται για τα Όσκαρ. Ναι. Θεώρησε μια καλή ταινία κτλ. Δεν πιστεύω ότι θα πάει. Και όμως άρεσε πάρα πολύ. Μεγάλη επιτυχία. Οι κριτικές ήταν φοβερές που είπε. Και μάλιστα λέει ο Σρέιντερ, που ήταν ο σεναριογράφος, είχε πει στο Σκορτσέζε ότι αν προτεραιότητά σου είναι να κερδίσει Όσκαρ, πρέπει να θέσεις γου προτεραιότητες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως το πόσο χαμηλά πρέπει να πέσεις για να δώσεις προτεραιότητα δεν αξίζει τον κόπο.
2: Ναι, ναι. Έπρεπε πια πολύ με εντυπωσίασε τώρα σε αυτό που είπες, δεν την ήξερα. Ότι όχι μόνο δεν πήρε Όσκαρ, γίνεται αυτή, αλλά το Όσκαρ το κέρδισε το Ρόκι. Δηλαδή να έχεις σε μια χρονιά Ρόκι και Taxi Driver και
0: ένα.
2: Όχι,
0: το Rocky ήταν πολύ καλύτερη.
2: Δεν λέω αυτό.
0: Δεν ήταν ράμπο.
2: Αλλά λέω να έχεις συγκριτικά τώρα Rocky και Taxi Driver και να σαρώσει το Rocky, να μην πάρει ούτε ένα το Taxi Driver. Είναι. Δεν πήρε ούτε ένα, καταλαβαίνεις.
0: Πιο σκληρό το Taxi Driver.
2: Ναι, σωστά. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς, όπως καταλάβαμε. Πάει και η πρώτη Δευτέρα. Για μας δηλαδή εδώ πέρα. Είμαστε στην. Όχι. Ναι, στην τελευταία Δευτέρα του Μαΐου, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και φεύγουμε λοιπόν με προωθητικά μηνύματα. Πείνασες, δίψασες, άδειασες το ψυγείο. Αν ναι, λοιπόν, Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο problem solved. Ξεκίνα λοιπόν τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τις σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ.
0: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
2: Σας χαιρετάμε λοιπόν. Το πρωινό Pepper φεύγει. Ήταν εδώ από τις 6 μέχρι τις 10 και έρχεται τώρα Ελένη Κολοκοτρώνη 10 με 12 κάθε μέρα στο Pepper 96,6. Τα λέμε λοιπόν αύριο πρωί-πρωί. Καλή σας μέρα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Μην ξεχνάτε 10 η ώρα ακριβώς Pepper Password. Η Cure θα είναι στο Δουβλίνο. Η Ελένη θα μας πει το Pepper Password στις 10 ακριβώς και μόλις το ακούσετε θα το βάλετε στο Pepper, θα το σημειώσετε στο pepper966.gr. Να είστε καλά και να προσέχετε και θα τα πούμε αύριο.
3: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Τάκης και Μπούπης.
19: Μπούπη, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
19: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
19: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
19: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούμπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
22: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Pepper 96 και 6.
25: Η ώρα είναι 10.
26: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
27: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
28: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
27: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
26: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
24: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
0: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
24: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας, καλημέρα Peppers. Τι κάνετε, πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας? Εντάξει, αν μη τι άλλο ήταν δροσερό. Υπέροχα δροσερό θα έλεγα. Μακάρι να κρατήσει αυτό. Μακάρι να είναι και το επόμενο έτσι. Δεν έχουμε καμία, μα καμία, εμείς τουλάχιστον, ανυπομονησία για τη ζέστη. Peppers 96 και 6, καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αν μη τι άλλο δροσερή και ανοιξιάτικη και όσο γίνεται ήρεμη. Εν τω μεταξύ κάθε πρωί το τι να φορέσω έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετική ερώτηση κρίσεως. Εξαιρετική, και μάλλον πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, Peppers, πάμε για καλοκαίρι.

0: Έτσι, έτσι, μεγάλα λόγια σε ένα πρωινό Δευτέρας. Στον Πέπερ 96 και 6, η Δευτέρα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για τηλεργασία. Εξαιρετική μέρα, θα έλεγα. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, με πτυχία, οι οποίοι εδώ και 4 χρόνια, δηλαδή περίπου όσο μετά την τελευταία καραντίνα, μελετούν την εργασία από το σπίτι. Και κατέληξαν σε ένα έτσι πάρα πολύ σαφές συμπέρασμα, ότι η εργασία, λέει, Πέπερς από το σπίτι, για πάρα πολλούς λόγους, μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Τώρα, είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο, εγώ ένα προθετικό μήνυμα να σας πω. Να σας πω λοιπόν ότι με το Box Delivery App είστε πάντα κερδισμένοι, διότι έχετε και δώρο 10 ευρώ βεβαίως με την πρώτη σας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύετε και πόντους, ναι, για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και τώρα, οι Peppers που δουλεύουν από το σπίτι, θα ήθελα να μας πούνε, είναι αλήθεια, είναι καλύτερα?
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το Box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι, παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδι?

0: Και αν έχεις ήδη Pay Safeguard λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novibet by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Add some Lana Del Rey to your life.

Η αλήθεια είναι ότι η εβδομάδα ξεκίνησε με ειδήσεις που σε κάνουν να αισθάνεσαι έτσι αρκετά περίεργα. Και βέβαια για μία ακόμα φορά στη ζωή σου καταλαβαίνεις ότι τα περισσότερα από τα πράγματα για τα οποία ανησυχείς, θυμώνεις, στεναχωριέσαι καθημερινά, δεν είναι και τόσο σημαντικά. Πέπερ 96 και 6. Καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, αν μιλήσουμε τώρα για ταξίδια, η Ιρλανδία, ας πούμε, ήταν πάντα αποθυμένο, δικό μας τουλάχιστον. Φταίνε οι ταινίες, φταίνε τα παραμύθια, φταίνε τα βιβλία, φταίει η φαντασία μας. Δεν ξέρω, αλλά την έχουμε έτσι στην Ιρλανδία σαν κάτι πάρα πολύ ονειρικό και παράλληλα χαλαρό. Την έχουμε έτσι συνδυάσει στο μυαλό μας με πάρα πολύ ωραίες βόλτες, ειδικά καλοκαίρι. Από την άλλη, η Cure, άλλη μεγάλη αδυναμία. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο συνδυάζονται, τότε μιλάμε για ένα συλλεκτικό, εξαιρετικό Pepper Experience. Ιρλανδία, Cure, live στο Δουβλίνο, 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. 12 Ιουνίου, Peppers, γίνεται η κλήρωση. Από το πρωινό Pepper, θα δωρήσουμε Βακάρη Στάκης Γιαννούτσος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ακούτε το Pepper Password, το οποίο παίζει κάθε μέρα στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται πολύ τύχη, αλλά το αποτέλεσμα το αξίζει.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
13: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
16: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
23: Add some pepper to your life.
24: Pepper. 96 και 6.
25: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο Pepper 96,6.

Πάρα πολύ απλά. Getting away with it. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Pepper 6 και 6. Καλημέρα σας και πάλι. Καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Γεια σου, Βάσια. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα καταλήγει σε ένα εξαιρετικό τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Το περιμέναμε καιρό. Παρ' όλα αυτά διαβάζω ότι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές καταγράφονται μεγάλες μειώσεις στις κρατήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την βραχυχρόνια μίσθωση στα νησιά, διότι τα οικονομικά μας, εντάξει, δεν είναι στα καλύτερά τους, περιμένουμε και τις μεγάλες διακοπές, έχει αυξηθεί και το κόστος μετακίνησης, όλα αυτά μαζί είναι ένα ζόρικο κοκτέιλ για να σηκωθείς και να φύγεις. Οπότε αυτό το τρίμερο στην Αθήνα που έχουμε και Pepper Summer Party δεν θα είμαστε μόνοι μας. Παρ' όλα αυτά, καλύτερα από όλα τα νησιά τα πηγαίνει η Ύδρα, ίσως ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο.

0: I've seen that face before, Grace Jones. Την περασμένη εβδομάδα έχει και γενέθλια, 78 έχει γίνει, μεγαλώνει και η Grace Jones. Pepper and 6 και 6. Η Francesca είναι η κόρη του Martin Scorsese, η οποία την περασμένη εβδομάδα έκανε μία ανάρτηση στα social, στο TikTok και δημοσίευσε, ανέβασε ένα βιντεάκι στο οποίο λέει ήταν πολύ χαρούμενη για ένα ρόλο που έκλεισε σε μία σειρά. Τα σχόλια που δέχτηκε, τα αρνητικά σχόλια, τα σκληρά σχόλια που δέχτηκε από κάτω ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Ήταν σχόλια που απάνθρωπα θα έλεγα, που κυρίως κάνανε focus στην εξωτερική της εμφάνιση και ήταν τόσο πολλά που η κοπέλα ανέβασε ένα δεύτερο βίντεο και είπε ότι το καταλαβαίνω, λέει, δεν είμαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο, δεν είμαι και πιο αδύνατη στον κόσμο, έχω παραπάνω κιλά, το ξέρω, λέει, αυτό, αλλά γιατί έχει τόση σημασία? Και απλά λες, σε τι σημείο ήρθε αυτή η κοπέλα, πώς ένιωσε που αναγκάστηκε να κάνει και ένα δεύτερο βίντεο για να εξηγήσει την κατάστασή της. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα. Pepper 96 και 6, cosmoteinsurance.gr. Ένα προθετικό μήνυμα. Συγκρίνεις από 19 ασφαλιστικές και αποκτάς την πιο οικονομική ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο και με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπαίνεις τώρα λοιπόν, αν θέλεις, στο cosmoteinsurance.gr και συγκρίνεις τιμές. Και εμείς είπαμε το άλλο Σάββατο 30 Μαΐου στον πεζόδρομο της Ιππίτου, τελείως downtown, Pepper Summer Party.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το

0: διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
4: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
5: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
4: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Τρεις Εργένιδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
8: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Add some Amy Winehouse to your life. Pepper 96.6.

Με αφορμή τα πάρα πολύ σκληρά σχόλια που δέχτηκε στα social η κόρη του Μάρτιν Σκορτσέζε που λέγαμε πιο πριν, έχουμε σκεφτεί πάρα πολλές φορές ότι τα social έχουν ανοίξει μία κερκόπορτα στην κακία των ανθρώπων, από την οποία Πέπερς εμείς πρέπει να μείνουμε πάρα πολύ μακριά, πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Οπότε delete, block, report και μακριά από αυτούς τους ανθρώπους και Πέπερ 6 και 6. Διότι η αλήθεια είναι πως στον κόσμο του Pepper είναι τα πράγματα πιο ανώδυνα, πιο αθώα.

0: Με μουσικές Pepper αλλά και Peppers θα γεμίσει ο πεζόδρομος της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 66 στο κέντρο της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο εννοείται, με μουσικές που θα παίξουμε εμείς για εσάς. Μα τι να σου πω, DJ εξαιρετική, Lil Dim, DJ Spector. Θα είμαστε εκεί λοιπόν από τις 6 το απόγευμα, τότε θα ξεκινήσουμε. Peppers, εάν δεν φύγετε για τριήμερο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυριακή είστε ελεύθεροι, κάντε ό,τι θέλετε. Pepper 66 είναι ένα προωθητικό μήνυμα. Να σας πω ότι το Box Delivery App είναι το μόνο app από το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος, είτε έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Εντάξει, όλα τα έχεις. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρώτο πρωινό της εβδομάδας. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Και βέβαια, ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούριο Pepper Password.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Σλιμάν.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες.
3: Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Κάπως έτσι ξεκινάμε λίγο μετά τις 12 εδώ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μέρα 12 με 2. Λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και φυσικά αυτή ήταν η Steel Corners με το ονειρικό The Dream. Και τι πιο ονειρικό όταν καλοκαιριάζει πια στις πόλεις μας το να πηγαίνουμε θερινό σινεμά. Έτσι έχουμε για σας μια πρώτη κινηματογραφική πρεμιέρα σε θερινό, πρώτη για αυτή τη σεζόν, την καλοκαιρινή. Θα δούμε παρέα την ταινία «Μικρές Ανάσες», «Life in a Beat», ο τίτλος της Αμέρισσας Μπάστα. Είναι μια ταινία ελληνική, κέρδισε 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχει 5 υποψηφιότητες για τα Ήρις. Θα τη δούμε λοιπόν αυτή την 5η, 28 Μαΐου, στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, στην ταράτσα της, εκεί στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς. 9 και 4 είναι η έναρξη της ταινίας. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στο site μας, pepper96.gr, καθώς και τη φόρμα συμμετοχής, την οποία συμπληρώνετε για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: Η Handsome Family στην αέρα του Πέβερ 96 και 6. Τώρα το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, ολοκληρώθηκε και αυτή τόσο ωραία έκθεση για την οποία είχαμε μιλήσει και νωρίτερα. Η μεγάλη αναδρομική έκθεση στο έργο του Αλέξη Ακριθάκη, Μια γραμμή κύμα ήταν ο τίτλος της στο Μουσείο Μπερνάκη. Ολοκληρώθηκε χθες, πέρασα μια βόλτα και πραγματικά έτσι χάρηκα πολύ και τον κόσμο που ήταν εκεί. Και το γεγονός επίσης ότι πολλοί γονείς έφερναν τα παιδιά τους μαζί σε αυτή την έκθεση. Το έβλεπα και το άκουγα από φίλους και γνωστούς καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης από το Φεβρουάριο, γιατί πραγματικά το έργα του Ακριθάκη είναι νομίζω εύκολο να επικοινωνήσουν και με τα παιδιά, γιατί έχουν αυτά τα πολύ έντονα χρώματα, ειδικά σε εκείνα τα πρώτα του πιο έτσι, ψυχεδελικά έργα. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Και σε λίγο έχουμε Νταμιάνα Ντάβιντ, Λάνα Ντελ Ρέι και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6. Pepper.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένεις.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Pepper 96 και 6.
14: Η ώρα είναι 12.30. Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
18: Add some Florence to your life.

0: Ηλιανά Ντελιρέη, στην αέρα του Παβέρ 96 και 6 νωρίτερα ακούσαμε Νταμιάνο Ντάβιτ και Γκότιε. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2 και κρατήστε την ημερομηνία Σάββατο 30 Μαΐου, το Σάββατο που μας έρχεται δηλαδή, γιατί τότε θα βρεθούμε όλοι παρέα στο καλοκαιρινό πάρτι του Παβέρ 96 και 6 στο κέντρο της Αθήνας, στο πεζόδρομο της Ιππίτου, με ελεύθερη είσοδο. Τις μουσικές αναλαμβάνουν οι παρουσιαστές του Παβέρ 96 και 6, η Ελένη Κολοκοτρώνη από τις 6 το απόγευμα και ο DJ Spector από τις 7 και στη συνέχεια special guests Ματίνα Σούπο και Lil Dim. Όλες τις πληροφορίες για το Pepper Summer Party στο site μας pepper966.gr. Σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου να υποδεχτούμε ουσιαστικά το καλοκαίρι. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από τη Nova, η οποία Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Ίντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Billie Eilish και Radiohead, και έρχονται επίσης Kid Moxie, Teddy Swims και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
17: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper Fresh.

Τα 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Θέλω να σας θυμίσω τώρα ότι έχουμε ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε σε ένα φανταστικό ταξίδι στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο συγκεκριμένα, εκεί όπου θα παίξουν τον Ιούνιο η Cure Live στο Marley Park, ένα εκπληκτικό πάρκο λίγο πιο έξω από το Δουβλίνο. Το Pepper Experience είναι για δύο άτομα, δηλαδή ένας τυχερός, μια τυχερή από εσάς θα το κερδίσει και θα βρεθεί εκεί με ένα φίλο ή μια φίλη. Θα περάσετε 4 ημέρες στο Δουβλίνο με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε είναι να ακούτε με προσοχή καθημερινά στον αέρα του Pepper το Pepper Password, το οποίο ακούτε από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο, 4 και 6 το απόγευμα. Με το που το ακούτε, καταχωρείτε το Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακούτε καθημερινά 6 με 10.

0: Ποιος θα μας έλεγε ότι έτσι στο τέλος της θεατρικής σεζόν και πριν ξεκινήσει ουσιαστικά η θερινή θεατρική σεζόν θα βλέπαμε μια παράσταση, θα ανέβαινε μια παράσταση η οποία για πολλούς είναι στις καλύτερες παραστάσεις που είδαμε μέσα στην χρονιά. Αναφέρομαι στο Hamlet Machine της Σοφίας Αντωνίου που παίζεται για λίγες παραστάσεις ακόμη από ό,τι βλέπω. Εγώ πρόλαβα να το δω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι πραγματικά τρομερά ενδιαφέρουσα δουλειά με τον Δημήτρη Καπουράνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Hamlet. Τα κείμενα προέρχονται και από τον Hamlet του Σέξπιρ αλλά και από το μηχανή Hamlet του Χάινερ Μίλλερ. Από τις πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές πραγματικά. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Είστε στον Pepper 96.6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2 και σε λίγο έχουμε Florence and the Machine, James και πολλά ακόμη.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
7: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
8: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
7: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
11: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου.

0: μέρος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Add some Hooverphonic to your life.

0: Από τα Pepper First Tracks που αγαπάτε πολύ, θυμίζω στο site μας pepper96.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα Pepper First Tracks που προτείνουμε, καθώς και για το Pepper Summer Party που έρχεται αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας, στον πεζόδρομο της Ιππίτου, με ελεύθερη είσοδο από τις 6 το απόγευμα, με μουσικές από τους παρουσιαστές του Pepper 96 και Ελένη Κολοκοτρώνη και DJ Spector και special guests Ματίνα Σουπό και Lil Dim. Όλες τις πληροφορίες στο site μας. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, όπου αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Γεια χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: τάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

μέρες σαν και αυτές του 24 μετρούσαμε μέρες για να τους δούμε live στην Αθήνα. Και μία μέρα μετά από το διπλό sold out συναυλιών τους, γύρισαν το βίντεο κλιπ αυτού του Feels Like I'm Falling in Love, μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, μέσα στο Ηρώδιο και με φόντο την Ακρόπολη. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφάλαιο, εδώ στον Pepper, 6 και 6, μέχρι και τις 4 πάμε παρέα. Αρχή της εβδομάδας, πάμε στα τελειώματα αυτού του μήνα. Λέμε φυσικά καλή εβδομάδα και θυμίζω ότι εσείς και ο Pepper αυτή την εβδομάδα δίνουμε δύο υπέροχα ραντεβού εκεί έξω στην πόλη. Την Πέμπτη στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς, Pepper πρεμιέρα της ταινίας Μικρές Ανάσες, και το Σάββατο στον πεζόδρομο της Ιππίτου κάτω από το Σύνταγμα. Εκεί έχουμε το Pepper Summer, θερινό κινηματογράφο Λαΐς, Pepper πρεμιέρα της ταινίας Μικρές Ανάσες, και το Σάββατο στον πεζόδρομο της Ιππίτου κάτω από το Σύνταγμα. Εκεί έχουμε το Pepper Summer Party μας. Διπλές προσκλήσεις για τη σινεμαδίστικη πρεμιέρα σε πολύ λίγο λεπτομέρειες και για τα δύο

Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Vancouver Phonic αποκλειστικά για τον Pepper, για μία και μόνο νύχτα, για το Pepper Church Session. Θεσμό μας όλο αυτό, η κίνηση της σεζόν φέτος Οκτώβριο του 25, και ακαπέλα το ρεφρέν στην αρχή του τραγουδιού, ηχογραφημένο από εκείνο το υπέροχο live τους. Pepper Church Session, το νου σας, έχουμε, πλησιάζουμε στο τελευταίο αυτής της σεζόν. Θα μάθετε λεπτομέρειες σε λίγες μέρες. Τώρα, με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα, κρατήστε ότι ναι, μεν ζούμε σε ένα κόσμο που είναι συνέχεια online και έχουμε το νου μας οι ενήλικοι, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι ότι αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην εφαρμογή Tozi έχουν επίσης το δικό τους χώρο έκφρασης που τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Το Tozi υπάρχει και στο App Store και στο Play Store, και βέβαια όλη η πληροφορία στο vodafone.gr. Sam Cooke, Κάντε Μπόστανη και Τσέσιλ έρχονται εδώ στον Πέπερο, Λευτέρης Κεφαλάς, ως τις 4.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96&6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση, και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο, 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τρεις Εργένιδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Πέπερ 96 και 6.
10: Η ώρα είναι 2:30. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος από τον Όλυμπο.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση.

0: Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η Roy Xop στο Bolivar σε ένα από τα τόσο εθιστικά DJ set τους. Στο opening τώρα DJ set της βραδιάς, πεπερική επέλαση, ο DJ Spector και ο Μιλών. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper, λίγο πριν από τις 3 μεσημέρι Δευτέρας και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα, θυμίζω το νέο υπερόπλο online καθοδήγησης για τους έφηβους, τη νέα δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, η οποία τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γονείς Peppers με παιδιά στην εφηβεία, κρατήστε ότι στο Tozi οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 γίνονται στήριξη και έμπνευση για τους έφηβους. Η εφαρμογή Tozi στο App Store και στο Play Store και όλη η πληροφορία στο Vodafone.gr σε πολύ πολύ λίγο Teddy Swims και Lighthouse Family εδώ στον Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Φυσικά σας ταξιδέψαμε με το Pepper Experience να δείτε και Gorillaz live στο Λονδίνο. Αν μπείτε μέσα στο site μας pepper96.gr και πατήσετε εκεί που λέει Pepper Experience, θα δείτε όλα τα μεγάλα συγκροτήματα που βέβαια σας έχετε ταξιδέψει με όλα τα έξοδα πληρωμένα ο Pepper για να τους δείτε live. Το τρέχον φυσικά Cure, οι goth pop ηρωές μας στο Δουβλίνο. Θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο. Υπενθύμηση πως μπορείτε να δηλώνετε και να ξαναδηλώνετε συμμετοχή, γιατί όσες περισσότερες συμμετοχές έχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε το Pepper Experience. Τώρα μιλώντας για Gorillaz, οι οποίοι παρτάρουν on stage, θέλω να συμμετοχές έχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες.

0: κάτι cinematic στο τόσο διαχρονικό ήχο της Τανίτα τη Καράμ εδώ στον Pepper. Twisting My Sobriety, ο Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Cinematic και εντελώς βραβευμένη και φεστιβαλική είναι τώρα η υπερχόμενη κινηματογραφική Pepper πρεμιέρα μας. Μικρές ανάσες στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας αυτή την Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Και για να είστε στην παρέα μας εκεί μαζί με μας, τώρα pepper96.gr μπαίνετε και δηλώνετε συμμετοχή στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα, 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Αυτά για τη σινεμαδίστικη Pepper πρεμιέρα μας. Personal Jesus, Johnny Cash, πολύ πολύ ο Glass Beams, αλλά και Σιβάρι εδώ στον Pepper.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Τρεις Εργένιδες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάς.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Πέπερ πρεμιέρα.
25: Κοπελιά, σε πάω καμπού.
26: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
27: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
28: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι. Και εμείς θα παλουψωνίζουμε.
26: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της αμέρισσας μπάστα.
29: Αύριο μπορεί να απολύσουν και εμένα.
26: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Add some movie to your life.

0: και η Billie Eilish μέσα στη μακρά λίστα των Pepper Experience μεγάλων μουσικών προσωπικότητων που σας έχουμε ταξιδέψει με τον με το Pepper Experience να τους δείτε live με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο εξωτερικό. Νέο Pepper Experience, σας ταξιδεύουμε στο Δουβλίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper για να δείτε live τους goth pop ήρωές μας, τους Cure επί Ιρλανδικού εδάφους. Γνωρίζετε πια αναλυτικά τη διαδικασία συμμετοχής. Χρειάζεστε οπωσδήποτε το Pepper Password που σας δίνουμε στον αέρα του Pepper για να το καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και έτσι να μπείτε στην κλήρωση. Έρχεται νέο Pepper Password ακριβώς στις 4 εδώ στον αέρα του Pepper, οπότε για δώστε προσοχή. Και Pepper Password ενημερωτικά και υπενθυμιστικά ακούστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή ακριβώς στις 6, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Θα σας αφήσω με London Grammar και Stereo MCs. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Σιλιμάν.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική

0: μέρος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Ιρλανδία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

μια από τις πιο όμορφες Britpop φωνές στον τελευταίο δεκαετίο. Έχει Tracy Thorn, τον Everything But The Girl, και αυτό ήταν το αγαπημένο Missing. Αυτό το απόγευμα της Δευτέρας που το μυαλό λίγο ταξιδεύει, έτσι θέλει να πάρει έτσι μια ωραία ευχάριστη διάθεση, και μπορείς να σκεφτείς βέβαια μια μοναδική εμπειρία σαν και αυτή που σας στέλνει ο Πέπερ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 26 Ιουνίου, πιο συγκεκριμένα στο Marley Park, για το Live των Cure. Και αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password που ακούστηκε πριν από λίγο και ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα στον αέρα μας, αυτή είναι η αφετηρία για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας pepper96.gr για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται στις 26 Ιουνίου 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper με τους Οδωνή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, και σας στέλνει στο Δουβλίνο για το Cure Live. Είναι ο Pepper 96 και 6, εδώ είμαστε βαρέα μέχρι τις 6 ο Κοσμάς, The Velegas, για ένα ακόμα απόγευμα μαζί σας για 2 ώρες.

0: θερμόμετρο στους 27 προς 28, νιώθεις καλοκαιράκι τώρα πια. Θα φτάσει και τους 30 μέσα στην εβδομάδα και θα μείνει εκεί γύρω με λίγη συννεφιά, αλλά πάρα πολύ ήλιο. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι ο Πέπερ παρέα σας. Πάμε σε ένα προφητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο, γιατί ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσεις μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την νοστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να μας στείλετε, από text μέχρι βίντεο, εικόνες, ό,τι εσείς επιλέγετε. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: πολλαπλά κηδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ. Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τάκης και Χούπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
4: Πέπερ, 96 και 6.
5: Η ώρα είναι 4:30. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Add some Billie Eilish to your life.

0: Υπέροχη φωνή, αλλά και απολαυστική performer, όπως βλέπω σε διάφορα βίντεο online. Αυτό είναι το καινούργιο pop soul αστέρι από τη Βρετανία, η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Είναι ο Peppers 96.6 και έρχεται το καλοκαιρινό πάρτι του Peppers στο κέντρο της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου, μουσικές και special guests από παρουσιαστές του Pepper 96.6, Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dean, Pepper Summer Party, στο μεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και πάμε σε ένα προοπτικό μήνυμα. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνε τον τρόχο και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη αγορά, την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίσεις Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, έστειλε χαιρετισμούς και εσάς που είστε μαζί μας online. Θυμίζω και τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά, στο more, στο website μας pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πέρα. Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μια.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Από την άνοιξη του 2000 η Γερμανία Ρίμον με το Supergirl, είσαι στον Pepper 96.6 και την Παρασκευή 5 Ιουνίου Bolivar και Manator Manator υποδέχονται τους Νορβηγούς Roik Shop, ένα από τα πιο εμβληματικά ντουέτα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, για ένα αποκλειστικό DJ set. Μαζί τους DJ Spector και Λευτέρης Κεφαλάς. Bolivar Beach Bar, Λεωφόρος Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλυμος. Και χθες έκανε πρεμιέρα στο BBC η σειρά Dear England, που αφηγείται την ιστορία του επιτυχημένου προπονητή της Εθνικής Αγγλίας Gareth Southgate, και βλέπω ήδη πολύ καλές κριτικές για αυτή τη σειρά 4 επεισοδίων, που είναι μεταφορά αντίστοιχου θεατρικού έργου και έχει ως πρωταγωνιστή τον Joseph Fiennes στο βασικό ρόλο, σε μια παραγωγή με δημιουργό τον James Graham, ο οποίος έχει κάνει και την, έχει γράψει και το θεατρικό, και εξερευνά και αποτυπώνει την αγγλική ταυτότητα μέσα από το ποδόσφαιρο. Dear England, λοιπόν. Εδώ και αυτήν ώρα ο Κοσμάς, The Velengas, παρέσε στον Pepper 96.6 όπως κάθε απόγευμα μέχρι τις 6 με Terry Swims για τη συνέχεια και Bad Girl. Bad Dreams.

0: Γκάρετ από τον Ρόι Όρμπισον, τον άνθρωπο για τον οποίο ο Έλβις είχε πει ότι είχε την πιο όμορφη φωνή που είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του. 4-6 παρέα στον B56-6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί στα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Κίνηση πολύ στο ποτάμι, στην Εθνική. Από το Φάληρο μέχρι την Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα. Επίσης ψηλά στο ύψος της Αττικής Οδού. Γενικά σε άλλες διαδρομές αρκετά ικανοποιητικά τα πράγματα. Σε όλες τις διαδρομές όπου και αν βρίσκεστε, είμαστε εδώ παρέα με τη μουσική μας. Είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Pepper Premiera.
8: Κομπελιά, σε πάω κάπου.
9: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
10: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
11: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
9: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα.
12: Αύριο μπορεί να κολλήσουν και εμένα.
9: 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6.
13: Add some teddy swims to your life.

Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο Pepper 96,6.

0: La Bambola από τη Μαντόνα που έχει και ιταλικές ρίζες. Στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω ότι έρχεται το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου. Μουσικές από special guests και παρουσιαστές του Pepper 96 και 6, Ελληνικό Λοκοτρόνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim, Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και ένα απόγευμα πρώτο της εβδομάδας και σήμερα μαζί 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας ήταν παρέα σας όπως κάθε μέρα στον Pepper 96 και 6. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ο Χρήστος Παπαδάς και εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν!
14: Τι!
16: Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Cure. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Όχος Τρίστες από τη Σελένα Γκόμες και τον Μπένι Μπλάνκο, που είναι ζευγάρι όχι μόνο στο τραγούδι αλλά και στη ζωή. Λίγο πριν ακούσατε το Pepper Password που σας στέλνει στο Δουβλίνο, στο Pepper Experience που έχει Cure live εκεί, 4 μέρες για 2 Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Το Pepper Password πληροφοριακά το ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όπως λίγο πριν, Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Καλή επιτυχία σε όλους και από το Όχος Τρίστες σε ένα συγγενικό συνέστημα, No Ordinary Love, με την πολύ όμορφη φωνή της Αντέ.

0: Rehab από την δική μας Amy Winehouse. Απόγευμα Δευτέρας 25 Μαΐου στο Pepper 66. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, τα διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα για την πρόσθετη υπηρεσία. Σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστε κλήσει προσεντικά και σταθερά δίκτυα. Μπαίνετε στο day.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Σε πολύ πολύ λίγο, Box Tops The Letter στο B56 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Βαλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Μια φορά κι ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Pepper 96.6.
11: Η ώρα είναι 6.30.
12: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Add some Depeche Mode to your

0: απόγευμα Δευτέρας 25 Μαΐου, σωστά συντονισμένοι στον B96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Υπενθυμίζω σε όλους εμάς τους Peppers ότι μετράμε αντίστροφα για το Σάββατο 30 Μαΐου. Από τις 6 το απόγευμα θα είμαστε στον πεζόδρομο της Ιππίτου στο Pepper Summer Party, το καλοκαιρινό πάρτι του B96 και 6 στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. DJ Set Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, μα τι να σου πω, βλέπε μεταμορφώσεις και Lil Dim, χορηγός Day, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Τα λέμε το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στον πεζόδρομο της Ιππίτου στην καρδιά της πόλης.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
16: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
15: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
20: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
19: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
21: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
19: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
22: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
23: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
24: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
25: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
26: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
25: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
26: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
27: Add some pepper to your life.
28: Pepper. 96 και 6.

Sing, Travis, και είναι το μόνο που μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε και θα κάνουμε ακόμα περισσότερο και κυριολεκτικά και μεταφορικά όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι του 2026. Next Summer, Damiano David. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Δευτέρα στο B56 και 6. Ας πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και ας χαλαρώσουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα και στους φίλους που μιλάμε και στο chat και στο Viber του Pepper.

0: την άλλη το fast car, όταν οι δρόμοι της πόλης είναι ακινητοποιημένοι και πηγαίνουμε τόσο πολύ αργά. Από την άλλη όμως, μεταφορικά, θέλεις σε αυτό το απόγευμα Δευτέρας ένα fast car από τη φωνάρα της Tracy Chapman. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, pepper96x.gr, για να ακούτε ζωντανά παντού και να καταχωρείτε και το Pepper Password για το Pepper Experience που έχει cure στο Δουβλίνο, με 4 μέρες για 2 peppers και όλα τα έξω πληρωμένα, κανονισμένα με την υπογραφή του ταξίδι του Βλασόπουλος Travel. Σε λίγο ένα ωραίο μουσικό ευχαριστώ από την Daido.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96&6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96&6.
3: Σιλιμάν.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: Voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμο του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόποση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
8: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Πέπερ πρεμιέρα.
16: Κοπελιά, σε πάω καμπού.
17: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
18: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
19: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι και εμείς θα παλουψωνίζουμε.
17: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα.
20: Αύριο μπορεί να κολλήσουν και εμένα.
17: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6.
21: Add some silver thorium to your life.

0: αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω πριν σας αφήσω, 30 Μαΐου, Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου στην καρδιά της πόλης, είσοδος ελεύθερη για όλους τους Peppers και DJ set Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό και Lil Dim, χορηγός ΔΕΗ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Τα λέμε εκεί το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου, Pepper Summer Party. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι. Δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο. Είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

Η Nox και ο Perfume Genius βάζουν και τη δική τους πινελιά σε αυτό το classic των Bronski Beat, με τον ίδιο τον δημιουργό του, τον Jimmy Somerville, να το χαρακτηρίζει έναν όμορφο αντίλαλο, κάτι που επιστρέφει από το παρελθόν, αλλά είναι ταυτόχρονα και επίκαιρο, θίγοντας ακριβώς τα ίδια ζητήματα όπως και πριν από 4 δεκαετίες, της μοναξιάς, της αποδοχής και της προσωπικής ελευθερίας. Small Town Boy για την απόψινή μας καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Καλή εβδομάδα κιόλας, τελευταία του μήνα και full πεπερική. Πέρα από το Pepper Experience για Δουβλίνο και Cure Live, έχουμε και κινηματογραφική Pepper πρεμιέρα την Πέμπτη και βέβαια το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper το Σάββατο 30 του μήνα στην Ιππίτου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, White Town και Your Woman αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: με αγάπη από την Νορβηγία. Ρόιξο, οι οποίοι έρχονται και στην πόλη μας την επόμενη Παρασκευή. Το Bolivar και η Minotaur. Minotaur υποδέχονται αυτό το εμβληματικό ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής για ένα αποκλειστικό DJ set μαζί και με τους δικούς μας DJ Spector και Λευτέρη Κεφαλά. Παρασκευή 5 Ιουνίου λοιπόν, Bolivar Beach Club στην ακτή του Ήλιου στον Άλιμο. What else is there εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και στην ερώτηση τι άλλο έχει, η απάντηση είναι το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper το ερχόμενο Σάββατο 30 του μήνα στον πεζόδρομο της Ιππίτου, για να υποδεχτούμε παρέα το καλοκαίρι με τις μουσικές των Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό και Lil Dim. Το πάρτι γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα λέμε εκεί από κοντά.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
4: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
3: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

έχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.

0: του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Add some David Bowie to your life.

0: βρίσκω.
1: Σήμα κατά δεθέν του Πέπερ όλα αυτά τα χρόνια. Θα το ακούσουμε και στο πάρτι μας, εννοείται, το ερχόμενο Σάββατο στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Παν παν και ανισόπεδη δίσκο εδώ στον Πέπερ 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Pepper Experience συνεχίζεται πάντα. Αυτή τη φορά θα δείτε live τους Cure στο Δουβλίνο στα τέλη του Ιουνίου. Ο καλύτερος συνδυασμός, νομίζω, ταιριάζει απόλυτα ο ήχος τους σε αυτή τη μαγική πόλη που ξεχωρίζει από ζωντάνια, μαύρη μπύρα, βροχή και ατελείωτη μουσική ιστορία. Τέσσερις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Πώς παίρνετε μέρος? Μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την Παρασκευή 12 Ιουνίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή σας επιτυχία!
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας.
1: Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Ξύπνα!
15: Τι?
14: Ήρθε! Να παίξω!
15: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
14: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
15: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
16: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

El Corazon μέσα από τα Pepper Classics. Όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι εποχή και να τα ακούμε, θα είναι πάντα το απόλυτο καλοκαιρινό μας καταφύγιο. Βράδυ Δευτέρας, 25 Μαΐου, λίγο μετά τις 9, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Καλή εβδομάδα και με όσους δεν τα έχουμε πει, καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Και από τα Pepper Classics, τα Pepper Fresh τώρα, στο ίδιο χαλαρωτικό mood πάντα, με ένα κομμάτι που σου βγάζει πολλά και διαφορετικά συναισθήματα ταυτόχρονα, λίγη ηρεμία, λίγη νοσταλγία και μελαγχολία, τρεις λέξεις που θα περιέγραφαν ακριβώς και τη Δευτέρα, αν αντί για μέρα ήταν τραγούδι. Σέζιλ και Μπίνι εδώ στον Pepper. Για πάμε.

0: 66. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι και το υποδεχόμαστε με τον καλύτερο τρόπο το ερχόμενο Σάββατο 30 του μήνα, με βόλτες, φίλους, παρέες, ποτά και βέβαια μουσική και χορό. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Πέπερ στον πεζόδρομο της Ιππίτου από τις 6 το απόγευμα, με μουσικές από την Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό και Lil Dim. Το πάρτι γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Σάββατο 30 Μαΐου, save the date, στην Ιππίτου. Το επόμενο κομμάτι κιόλας περιγράφει ακριβώς αυτό που θα ζήσουμε, μιλάει για ένα μέρος όπου είναι όλοι μαζεμένοι, χορεύουν δίπλα-δίπλα και διασκεδάζουν κάτω από το φως του φεγγαριού. Top Loader και Dancing in the Moonlight σε λίγο εδώ στον Pepper.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public

0: 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
4: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Pepper Premiera.
6: Κοπελιά, σε πάω καμπού.
7: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
8: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
9: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
7: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της αμέρισσας μπάστα.
10: Αύριο μπορεί να απολύσουν και εμένα.
7: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6.
11: Add some weekend to your life.

0: Με την Dido και το White Flag φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μην ξεχνάτε και το Pepper Experience που τρέχει από την προηγούμενη εβδομάδα. 4 ημέρες στο Δουβλίνο στα τέλη του Ιουνίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα για να ζήσετε από κοντά την μαγεία των Cure στο Marley Park. Για να διεκδικήσετε κι εσείς μια θέση λοιπόν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο, μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά εδώ και αλλάζει ένα δίωρο στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε μαζί με τα στοιχεία σας στο pepper966.gr. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας και τα λέμε αύριο και πάλι στην ώρα μας, 8 με 10 εδώ στον Pepper 966. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρες εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: This is Imani and you are listening to Pepper

Νύχτα Δευτέρα στον Πέπερ, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά. Και αυτή ήταν η Billie Eilish, για να πούμε καλησπέρα, το Birds of a Fever, έχοντας μπει στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και έρχεται η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και κάποιοι ήδη έχετε το μυαλό σας στην πρώτη εξόρμηση μετά το Πάσχα, γιατί πρέπει, είναι όλα οργανωμένα έτσι ώστε να γίνονται οι εξορμήσεις κάθε τρίτη, τέταρτη εβδομάδα. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, σε μια υπέροχη ανοιξιάτικη βραδιά εκεί έξω.

0: Ίσως το ωραιότερο τραγούδι των Black Pumas, Colors, All My Favorite Colors, είναι αυτά τα χρώματα που βλέπουμε εμείς στο ηλιοβασίλεμα, στον Αττικό ουρανό. Είναι αυτά τα χρώματα που θα δει κάποιος από εσάς ή κάποια από εσάς με το αγαπημένο της πρόσωπο και το αγαπημένο του πρόσωπο, όταν θα βρεθεί τέλος Ιουνίου στο Δουβλίνο, σε αυτή την υπέροχη ζωντανή πρωτεύουσα της Ευρώπης, μοναδική πόλη και μάλιστα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δει Cure. Ρόμπερτ Σμιθ και η παρέα του στο Δουβλίνο, ένα Pepper Experience μοναδικό και απίστευτο. Ζηλεύω πάρα πολύ γιατί δεν μπορώ να λάβω μέρος. Σας το εύχομαι. Πρέπει να ακούτε το πρωί στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα το password. Σε κάθε 2 ώρες είναι διαφορετικό. Με αυτό ξεκλειδώνει η φόρμα συμμετοχής. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας. Όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μοναδικό ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με Τάκη Γιαννούτσο και Θοδωρή Βαμβακάρη. Και βέβαια το ταξίδι είναι τέλη Ιουνίου, εκεί που τα φώτα στα έτσι πιο ψηλά μέρη της Ευρώπης διαρκούν περισσότερο.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς.

Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Ό,τι πρέπει για τέτοια εποχή που τα τριαντάφυλλα είναι σε διάφορους κήπους και γλάστρες και μερικά μυρίζουν υπέροχα. Νύχτα Δευτέρα στον Pepper, 25 Μαΐου, εγουδιανύοντας την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Μια πολύ ωραία Δευτέρα. Βγήκε το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Kylie Minogue. Φαντάζομαι κάποιοι ίσως το έχετε ξεκινήσει. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο πίσω μας που οι περισσότεροι γονείς τρέχανε σε διάφορα ξενοδοχεία και μεριές της Αθήνας και όλης της χώρας, γιατί δίνανε τα παιδάκια εξετάσεις στα αγγλικά. Αυτό έχω μάθει από γύρω φίλους. Και επίσης να σας πω ότι το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο στην EP τους, αυτή την πολύ μικρή αλλά πολύ ωραία πλατεΐτσα με αυτό το υπέροχο σχολείο από τη μία πλευρά, θα γίνει το Summer Party του Pepper, με DJ Spector, με Ελένη Κολοκοτρώνη στα Dex και βέβαια με «Μα τι να σου πω». Pepper στους 96 και 6, μείνετε μαζί μας εδώ στη νυχτερινή βάρδια, γιατί έρχεται η Daft Punk με το αφιέρωμα στο Giorgio Moroder, έρχονται οι Doors, έρχεται ο Sievert Hogan, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Pepper 96 και 6.
5: I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Αυτή ήταν η Olivia Dean εδώ στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, 10 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Δευτέρας. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. So Easy to Fall in Love από το καινούριο της άλμπουμ. Την άνοιξη και το καλοκαίρι όντως είναι πολύ πιο εύκολο να ερωτευτεί κανείς, έτσι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι. Πέπερ λοιπόν στους 96 και έχουν έρθει πολλές καλησπέρες, ξεχάστηκα στην πρώτη ώρα. Καλησπέρα στον Ηλία, στο Θανάση από τα Γιάννενα, στον Νικολίνιο, στην Αρετή, στην Έσμα. Η Αγγελική είδε την Αρκουδότρυπα και της άρεσε πάρα πολύ. Σας είπα είναι ωραία ταινία. Εγώ δεν πήγα σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν άλλες οι υποχρεώσεις. Κάναμε ωραία πράγματα, είδαμε φίλους. Και πάμε να συνεχίσουμε μια βόλτα στη Γαλλία μέσω του Αβένερ και των Καντεμπόστανε, οι οποίοι είναι από την Ελβετία. Castle in the Snow.

Peppers του 96 και 6, νύχτα Δευτέρας. Κώστας Παπαζέτης είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και ένα από τα ενδιαφέροντα που διάβασα σήμερα στο διαδίκτυο χαλαρώνοντας είναι ότι είναι μια εβδομάδα αφιερωμένη στα μικρά βιβλιοπωλεία. Να επισκεφτούμε τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μας λοιπόν, να αγοράσουμε ένα βιβλιαράκι, να τα στηρίξουμε και βέβαια τα χρειαζόμαστε τα βιβλία, γιατί έρχονται και διακοπές και 2, 3, 4 επιλογές πρέπει να υπάρχουν. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, καλησπέριζοντας και την Έσμα. Έρχεται ο Χόζιερ, έρχονται οι Σόλτ, έρχονται οι Four Non Blondes, παρακαλώ, που τους

0: New Constellations, ωραίο φρέσκο Pepper κομμάτι, Pepper Fresh, Host Blooded στον Peppers του 96 και 6. Είναι η νυχτερινή βάρδια και αν είστε έτσι φαν της Tilda Swinton, φαντάζομαι ότι ίσως κάποιοι από σας βρεθήκατε στο Onassis Ready τις προηγούμενες μέρες, η οποία έκανε μια εξαιρετική performance. Τώρα έρχεται στην ταράτσα του Onassis Ready για πρώτη φορά σε αυτό το νέο κτίριο της στέγης. Θα το μετατρέψουν σε θερινό σινεμά και θα προβληθούν 6 χαρακτηριστικές ταινίες της Tilda Swinton. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία, γιατί από εκεί βλέπεις και την Ακρόπολη και το Λυκαβητό, υπέροχο ο μέρος για να δεις θερινό σινεμά. Περισσότερα μαθαίνετε στο onassis.org. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Τελειώσαμε για απόψε. Για τις σχεδόν 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Μαζί θα είμαστε αύριο το βράδυ, Τρίτη, στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96 και 6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Pepper 96 και 6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

0: Pepper 96.6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6.

0: 96.6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6.